0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμας Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν 2 ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
7: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Α 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670 31534.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ αναμένεται να υπογραφεί η τελική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, το νέο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το έργο συνολικού κόστους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 35 μήνες από την υπογραφή των συμβάσεων. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν οι τελευταίες εκκρεμότητες των διαπραγματεύσεων. Οι σημαντικότερες αφορούσαν την εξασφάλιση ελληνικής συμμετοχής κατά 25% στο πρόγραμμα, καθώς και την εκχώρηση του πηγαίου κώδικα, ώστε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να έχουν πρόσβαση και έλεγχο του λογισμικού που θα διαχειρίζεται τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα της αντιεροπορικής ασπίδας. Θρύνει η Ιβέρια για τον άδικο χαμό της 18χρονης κοπέλας που πνίγηκε στους καταράκτες Δερματά κοντά στο χωριό Ριζώματα, όπου είχε πάει για βόλτα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η νεαρή που σήμερα θα έκλεινε τα 18 της χρόνια βρισκόταν στους καταράκτες μαζί με ένα φίλο της για να βγάλουν φωτογραφίες, καθώς επισκεπτόταν την περιοχή κάθε χρόνο για διακοπές. Όταν οι δύο νέοι μπήκαν στο νερό, η 18χρονη δεν αναδύθηκε στην επιφάνεια. Ο φίλος της, μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβη, ειδοποίησε αμέσως το 112 και στο σημείο έσρευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μετά από ώρες ερευνών, οι δίτες ανέσυραν την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της και στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Φως τα αίτια του θανάτου της αναμένεται να ρίξει ιατροδικαστική εξέταση. Τραγικό τέλος για 76χρονο άνδρα, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Δημοκρατία, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού, στη συμβολή με την οδό Κορονέου. Τις προσπάθειές της να αναχαιτήσει την επέκταση του ίου του Δυτικού Νείλου εντείνει η Περιφέρεια Αττικής, προχωρώντας τη διάρκεια της νύχτας σε έκτακτους ψεκασμούς εδάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική. Πρόκειται για εξειδικευμένα μεγάλου μεγέθους μηχανικά ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, κατάλληλα για μεγάλες επιχειρήσεις. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αλλάζει το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής, καθώς συνεχίζεται ο εμπορικός πόλεμος με τον Καναδά. Άμεση ήταν η αντίδραση του Καναδού Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι για τον Καναδά η ιστορική ονομασία της λίμνης δεν αλλάζει, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι θα παραμείνει η λίμνη Οντάριο σήμερα και για πάντα. Η νέα κίνηση του Αμερικανού Προέδρου έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Οτάβα, με τις δύο χώρες να βρίσκονται ήδη σε σκληρή εμπορική αντιπαράθεση. Με 2-1 πήρε την νίκη ο Παναθηναϊκός επί της Χράντετς Κράλοβε, στείλοντας τους πράσινους στη League Face του Conference League. Ο Όφη επικράτησε της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-0 και με 2 νίκες προκρίθηκε στη League Face του Europa League. Ο Εμμανουήλ Κεραλής έκανε τρομερή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης και με άλμα στα 6,20 μέτρα διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό, γράφοντας ξανά ιστορία στο άθλημα. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. 7 λεπτά μετά τις 9, Αλφα Ρέντιο 989, μαζί μέχρι τις 11, Αντώνης Αντωνόπουλος. Σταμάτης Καλούτσος στη ρύθμιση του ήχου. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πυλώνας υψηλής τάσης. Να πω καλημέρα, καλημέρα που ήρθε έτσι πώς λένε, to the point, στην Όλγα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Παρασκευούλα Ζάχαρη λέει. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. 28 Αυγούστου σήμερα. Πριν από 63 χρόνια, μια φωνή ακούστηκε μπροστά από το Lincoln Memorial στην Ουάσιγκτον και δεν μίλησε μόνο για την Αμερική εκείνη της εποχής. Μίλησε για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Για την ελπίδα ότι μια κοινωνία μπορεί να γίνει δικαιότερη. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ είπε εκείνο το περίφημο, το I have a dream, μπροστά σε περίπου 250.000 ανθρώπους. Και το εντυπωσιακό είναι ότι τόσες δεκαετίες μετά δεν θυμόμαστε την ομιλία επειδή ήταν μια ωραία ομιλία. Τη θυμόμαστε γιατί ήταν ένα πολιτικό όραμα. Σας θυμίζει κάτι? Δεν σας θυμίζει τίποτα, γιατί αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Και ίσως αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον μάθημα για σήμερα. Η πολιτική χωρίς όραμα γίνεται απλώς διαχείριση. Ο Κίνγκ λοιπόν δεν είπε στους ανθρώπους μόνο τι δεν πάει καλά. Τους είπε πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος αν τολμούσαν να τον αλλάξουν. Σήμερα, σε μια εποχή λοιπόν που η πολιτική συχνά εξαντλείται σε αριθμούς, δημοσκοπήσεις, αντιπαραθέσεις και επικοινωνιακές ατάκες, ίσως αξίζει να θυμόμαστε κάτι απλό. Οι μεγάλες αλλαγές στην ιστορία ξεκίνησαν κάποτε από ανθρώπους που είχαν την τόλμη να πούν δυνατά: έχω ένα όνειρο. Και το ερώτημα είναι σαφές και ξεκάθαρο. Αν η δική μας εποχή έχει ακόμη πολιτικούς που μπορούν να μιλήσουν σε ανθρώπους όχι μόνο για το τι θα κάνουν αύριο, αλλά και για το πώς θέλουν να είναι η κοινωνία μεθαύριο. Καλημέρα σας, 28 Αυγούστου.

0: 10 λεπτά μετά τις 9 στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος. Είπαμε μαζί μέχρι τις 11 όπως κάθε μέρα. Και από Δευτέρα όμως τα πράγματα αλλάζουν. Αλλάζουν προς το καλύτερο για τον Α989. Μπαίνουμε σε πλήρη διάταξη ραδιοφωνικής μάχης, να το πω έτσι. Αυτές τις ώρες θα είναι εδώ Τάκης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα. Θα κάνω εγώ κάτι περάσματα από εδώ. Τα γνωστά ξέρετε τώρα, ξέρετε από αυτά. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιώργος Πανταγιάς. Φίλος. Να πω σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι για μένα, έχει το στίγμα της εποχής. Νομίζω από εκεί και πέρα κάθε ιδιότητα περισσεύει. Θα ήθελα να τον καλημερίσω και να ξεκινήσω από μια φράση που, με την οποία καταλήγει, δεν είναι δικιά του, είναι του Καζαντζάκη, με την οποία έχει καταλήξει στο τελευταίο του άρθρο για το Κυπριακό. Και λέει λοιπόν ο κ. Πανταγιάς, ό,τι δεν συνέβη ποτέ είναι ότι δεν ποθήσαμε αρκετά. Του Νίκου Καζαντζάκη. Καλημέρα κύριε Πανταγιά.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα. Και θα ήθελα να πάμε έτσι, δεν θα ήθελα να μιλήσω για το Κυπριακό. Θέλω να πάμε ένα σχόλιο για το πώς, με αφορμή και τη σημερινή, έτσι, όσοι τη θυμήθηκαν, την ιστορική ομιλία του Λούθερ Κίνγκ. Πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή, θα ήθελα ένα σχόλιο έτσι, αυτό το κάδρο της πολιτικής μας ζωής, μια και έρχεται και η ΔΕΘ.
1: Νομίζω ότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή η έλλειψη κοινωνικών οραμάτων είναι πασιφανής. Άλλωστε στην απουσία της οφείλεται η αδυναμία, η δυστοκία της πολιτικής τάξης να πολιτευτεί με ορίζοντα την ιστορία και να μην πολιτεύεται με ορίζοντα τη συγκυρία.
0: Μάλιστα. Σαφέστατο. Και θα ήθελα να πάμε στη ΔΕΘ. Από τη ΔΕΘ, όπως ξέρετε πολύ καλά, περιμένει ο κόσμος ή μάλλον έχει καλλιεργηθεί η προσδοκία στον κόσμο ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Εσείς έχετε τέτοιου τύπου προσδοκίες?
1: Η γνώμη μου είναι πως αυτές οι προσδοκίες, που κατά τη γνώμη μου είναι ανυπόστατες, καλλιεργούνται με αφορμή κάθε χρόνο την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αν κάτι έρχονται να μας δείξουν, είναι η αδυναμία της πολιτικής και των εκπροσώπων της, κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι, να εκφράσουν και να ενσαρκώσουν ένα πολιτικό σχέδιο που θα αφορά τις τωρινές ανάγκες και απαιτήσεις της χώρας. Πόσο μάλλον σε μια περίοδο που ο κόσμος όλος έχει έρθει τούμπα. Οι γεωπολιτικές μεταβολές είναι γνωστές. Ωστόσο, δεν υπάρχει η αντίστοιχη αφύπνιση προκειμένου η πολιτική τάξη, τα κόμματα, οι θεσμοί, οι χώρες, οι κοινωνίες να μπορούν να ανταποκρίνονται με επάρκεια και με συνέπεια στο μείζον ζήτημα της κυβερνησιμότητας. Με άλλα λόγια, το έλλειμμα κυβερνησιμότητας, το οποίο νομίζω ότι είναι έντονο στη χώρα μας, δεν περιορίζεται στα ελλαδικά σύνορα. Αφορά και την Ευρώπη, κατ' επέκταση και την Αμερική. Είναι ένα μείζον ζήτημα, είναι ένα μείζον πολιτικό πρόβλημα και δείχνει ότι η κρίση εμπιστοσύνης που διαπερνά οριζοντίως την ευρύτερη κοινή γνώμη είναι και κρίση νομιμοποίησης. Οι υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις, όποιες και αν είναι οι ιδεολογικές τους αναφορές, δεξιόστροφες, κεντροαριστερόστροφες κλπ., αδυνατούν να θεμελιώσουν ένα νέο καινοτόμο πρωτοποριακό πολιτικό υπόδειγμα που θα διαπερνούσε οριζοντίως όλο το υφιστάμενο κομματικό σύστημα και βεβαίως αδυνατούν να απευθυνθούν σε εκείνο το κοινωνικό σώμα το οποίο αναζητά νέες προσεγγίσεις, νέες ιδέες, νέες προτάσεις και κάτι άλλο. Η απουσία στρατηγικών στόχων είναι εύλογο να ανατροφοδοτεί την αποστασιοποίηση των πολιτών από την πολιτική. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι οι συμμετέχοντες πλέον, ακόμα και την ημέρα της κάλπης, συνεχώς μειώνονται. Η πολιτική δεν προσελκύει το ενδιαφέρον των πολιτών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δείχτες της πολιτικής εμπιστοσύνης έχουν πλέον βρεθεί στα τάρταρα. Αυτό είναι το μείζον θέμα, το μείζον πρόβλημα, το οποίο εγώ θα ήθελα να απασχολήσει τις πολιτικές ηγεσίες όλων των κομμάτων, αυτών που έχουν κυβερνητική εξουσία ή αυτών που προσδοκούν την κυβερνητική εξουσία. Γιατί χωρίς αυτή την ανησυχία που θα ισοδυναμούσε και με την αναζήτηση μιας άλλης εναλλακτικής πρότασης, το μόνο που θα μπορούμε να περιμένουμε, δεν θα έλεγα να προσδοκούμε, είναι η ανακύκλωση των γνωστών αδιεξόδων.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα έτσι την άποψή σας, την εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή για, για το πεδίο της κέντρο-αριστεράς, ένας χώρος τον οποίο τον γνωρίζετε πολύ καλά και γνωρίζει μεγάλες αναταράξεις και ενδεχομένως, θα έλεγε κανείς, ανακατατάξεις. Πώς βλέπετε το μέλλον, το κοντινό μέλλον σε αυτό το πεδίο?
1: Κύριε Αντωνόπουλε, η περιπέτεια της χρεοκοπίας δεν ήταν ένας κύκλος που έκλεισε. Απέναντίας, είχε δραστικές συνέπειες σε όλο το πολιτικό σύστημα και πρωτίστως είχε καταλυτικές επιδράσεις στον αποκαλούμενο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Ο κατακαιρματισμός του, η αδυναμία να ανακάμψει, να αναθεωρήσει τις παλιές της απόψεις και κυρίως να ανατοποθετηθεί στο νέο οικονομικό κοινωνικό περιβάλλον, καθιστά τα κόμματα της λεγόμενης κέντρο-αριστεράς αδύναμους κρίκους. Είναι εμφανής η αδυναμία του βασικού κορμού που μετά την μεταπολίτευση δεν ήταν άλλος από το ΠΑΣΟΚ, να αρθρώσει και να πείσει την ευρύτερη κοινή γνώμη, πόσο μάλλον τους πρώην ψηφοφόρους του, ότι μπορούμε να χαράξουμε και να περπατήσουμε νέους δρόμους έχοντας επίγνωση των προβλημάτων αλλά και των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και κυρίως έχοντας επίγνωση των λαθών που διαπράξαμε. Άρα, κατά τη γνώμη μου, η κέντρο-αριστερά είναι σε μια φάση υπαρξιακής αναζήτησης. Αυτό δεν την ακυρώνει. Αντίθετα, δημιουργεί την προϋπόθεση για να αναζητήσει με νέους όρους, με όρους που θα ανταποκρίνονται στο σήμερα και όχι στο παρελθόν, τη δική της στρατηγική πρόταση. Η πλειοψηφία των ανθρώπων στη χώρα μας έχει δείξει ότι αναζητά προοδευτικές λύσεις. Η συντηρητική αντίληψη, οι συντηρητικές δυνάμεις δεν παύουν να έχουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό βεληνικές. Δεν είναι κυρίαρχη δύναμη συντηρητική αντίληψη. Το αντίθετο. Αυτό λοιπόν είναι ένα θετικό γεγονός που υποχρεώνει, θα έλεγα, τις ηγεσίες των δυνάμεων της κέντρο-αριστεράς να αφήσουν στην άκρη τις ιδεολειπτικές αιμονές τους, τις στρεβλώσεις τους και να αναζητήσουν ένα νέο στρατηγικό σχέδιο, ένα νέο κοινωνικό πρόταγμα πέρα από το τι προτείνει ο καθένας. Τώρα τις μέρες αυτές, όπως αναφέρεται την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, της έκθεσης, γινόμαστε μάρτυρες μιας πλειοδοσίας, ποιος θα δώσει περισσότερα. Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα της χώρας είναι να αντιμετωπίσει με τρόπο σοβαρό, υπεύθυνο και επαρκή την κρίση κυβερνησιμότητας που αντιμετωπίζει.
0: Κύριε Πανταγιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Πάντα μια κουβέντα μαζί σας έχει πολλές προεκτάσεις. Αναγκάζομαι να βάλω μια άνω τελεία, θα έχουμε την ευκαιρία.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γιώργος Πανταγιάς, πολιτικός αναλυτής, επικοινωνιολόγος. Αλφα Radio 989, αμέσως πάλι μαζί.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 22 λεπτά μετά τις 9, ακούσαμε τον Γιώργο Πανταγιά να δίνει με το δικό του τρόπο το πολιτικό στίγμα αλλά και τον καμβά αυτής της περίεργης πολιτικής περίοδου που θα γίνει, εκτιμώ, ακόμα πολύ περίεργη το διάστημα μέχρι και τις εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν. Η Όλγα, πόσο σωστά λόγια αναφέρεται στα όσα είπε ο κύριος Πανταγιάς. Ο Θεοδόσης μας πληροφορεί ότι στο Βύρονα έχει διακοπή ρεύματος και κλείστηκε μέσω ασανσέρ. Βέβαια βγήκε από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μου λέει και για τη χθεσινή εκδήλωση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, όπου ακούστηκαν πράγματα που ήταν άγνωστα ως τώρα. Να σας πω ότι λίγο μετά γύρω στις 10 περίπου θα έχουμε τον Παύλο Γερουλάνο εδώ. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο Δημήτρης Κούβελας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο, στο επίκεντρο των εξελίξεων, σε ό,τι αυτό σημαίνει, κυρίως σε επίπεδο προσδοκιών. Καλημέρα στο Σάκη. Πάντα έτοιμος και με πληροφορίες για το κυπριακό, για το ρεπορτάζ στην Κύπρο. Okay, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ας πάρουμε μια μικρή ανάσα και θα έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας τον κύριο Κούβελα.

0: 25 λεπτά μετά τις 9, Alpha Radio 989. Στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας. 6947-989-989. Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί μέχρι τις 11. Και μια και μιλάμε για Θεσσαλονίκη, η επόμενη μέρα λοιπόν της επίσκεψης του Πρωθυπουργού εκεί, που ήταν, θα έλεγα, το τελευταίο crash test εν όψη των εξαγγελιών. Πήρε αντιδράσεις, άκουσε απόψεις και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα, μαζί με το οικονομικό επιτελείο, το οποίο δεν ανέβηκε πάνω, είναι εδώ και σβήνει και γράφει. Λοιπόν, δεν πήγε μόνο χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εγκαινιάσει το μέτρο. Πήγε και για να μετρήσει ουσιαστικά το πολιτικό θερμόμετρο. Και το ενδιαφέρον είναι ότι στους γαλάζιους βουλευτές δεν μίλησε μόνο για τα έργα. Στο τραπέζι που κάθισαν όλοι εκεί, τους ζήτησε ουσιαστικά να ξαναβγούν στην κοινωνία. Έτσι δεν είναι, κύριε Κούβελα? Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αντωνόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας. Αυτό το τελευταίο ειδικά, νομίζω ότι δεν χρειαζόταν να το ζητήσω.
0: Τώρα μου πήρατε την επόμενη ερώτηση. Okay. Ήταν παγίδα, ήταν λίγο λαδάκι να γλιστρήσετε, αλλά δεν το αποφύγατε.
1: Ήταν μια μικρή έτσι πρόκληση, έως και προβοκάτσια θα έλεγα, αλλά ξέρω τι καλόπιστα.
0: Ναι.
1: Έτσι ρίξατε το δόλωμα.
0: Δεν το πήρατε όμως. Okay.
1: Την πάω λοιπόν για να αντιδράσω, για να το αποφύγω, για να σας πω ότι αυτή είναι μια δουλειά, μια υποχρέωση, μια ανάγκη δική μας καθημερινή. Να είμαστε δηλαδή γειωμένοι με την κοινωνία, ειδικά αυτούς τους τελευταίους μήνες στην πορεία προς τις εκλογές. Είναι πολύ σημαντικό να μην χαθεί ούτε μια μέρα, και αντιλαμβανόμαστε πως όσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης ψάχνονται, επιτρέψτε μου την έκφραση, αναζητούν ταυτότητα, αναζητούν διαδρομή, αναζητούν ηγεσίες.
0: Αφήγημα.
1: Αναζητούν αξιοπιστία όλα μαζί.
0: Είναι σε μια αναζήτηση τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Κάποιος πρέπει να κάνει τη δουλειά. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Αυτοί είμαστε τελικά εμείς, οι βουλευτές της πλειοψηφίας, διότι εάν δεν μείνουμε κοντά στην κοινωνία, κοντά στους πολίτες, κοντά στα ζητήματα και προβλήματα της καθημερινότητας και στην αναζήτηση και εξέβρεση φυσικά λύσεων, τότε προφανώς και χάσαμε το παιχνίδι, δεν μπορούμε να μιλάμε για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Όμως, εμείς αντίθετα έχουμε πλήρη κατανόηση αυτής της ανάγκης και της σημασίας να είμαστε καθημερινά στον δρόμο.
0: Αυτό, ξέρετε, αποτυπώνεται στην κάλπη, είναι στάνταρ, δηλαδή πια ο κόσμος, ξέρετε, δεν είναι πια στο... Θέλει να έχει το βουλευτή του, να τον έχει κοντά όπως και τον υπουργό του, αλλά φαντάζομαι ότι έχει πια συνειδητοποιήσει τη δύναμη που έχει με την ψήφο του. Θα ήθελα να σας πω, από χθες και με το μετρό που κάποτε εγώ το έλεγα από χθες και το ξέραμε όλοι και εσείς πολύ περισσότερο που το...
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Αλφα 94,5.
1: Είναι ανάγκες, είναι τεκνοκατοικημένοι, με δυσκολίες στη μετακίνηση.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένω.
0: Της Νέας Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη.
2: Αλφα 94 κομμέτα.
1: Η πρώτη περιφέρεια.
0: Πρώτη περιφέρεια. Να τα λέμε τώρα, έτσι, να τα λέμε. Μπαίνουμε σε μια άλλου τύπου τροχιά, πρέπει να τα λέμε. Λοιπόν, πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Κούβελας. Θέλω, έχετε μια πρώτη αποτίμηση της λειτουργίας του μετρό αυτού που έγινε, που είχε βγάλει τους μουσαμάδες, που ήταν χωρίς μουσαμάδες. Δηλαδή πώς κινήθηκε, τι εξυπηρέτηση κοινού έχουμε, πώς έχει λειτουργήσει στην πόλη, αν το έχουν αγκαλιάσει οι Θεσσαλονικείς.
1: Από την πρώτη μέρα, κύριε Αντωνόπουλε, και όχι γιατί το περίμεναν ως ένα όνειρο που δεν εκπληρώνονταν ή γιατί ήταν μια καινούργια τουριστική ατραξιόν, αλλά είναι ένα μέσο το οποίο απογείωσε την Θεσσαλονίκη, την καθημερινότητα των πολιτών βελτίωσε, τις μετακινήσεις διευκόλυνε πάρα πολύ, όσο μάλιστα τα έργα κατασκευής του flyover στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης είναι σε εξέλιξη, ήρθε το μετρό να κουμπώσει σε αυτή την ανάγκη για ταχύτερη κυκλοφορία, τουλάχιστον στο μεγάλο άξονα από τα ανατολικά, από τα ανατολικά του κεντρικού
0: δήμου. Είναι αισθητή δηλαδή, είναι αισθητή η διαφορά.
1: Βεβαίως. Η πρόβλεψη μάλιστα, η εκτίμηση, γιατί γίνονται, υπάρχει δυνατότητα να γίνονται τέτοιες εκτιμήσεις, είναι πως θα προσθεθούν περίπου 60.000 άνθρωποι που θα μετακινούνται τώρα
0: μόνο
1: με την προσθήκη της Καλαμαριάς θα προσθεθούν, επαναλαμβάνω, 60.000, και η κίνηση των αυτοκινήτων που έχει μειωθεί σε ένα ποσοστό, ένα μείωση τάξη του 10%, πάνω από 10%, θα ξεπεράσει το 15%, η μείωση δηλαδή του αριθμού των αυτοκινήτων που θα κατεβαίνουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πλέον. Γιατί προστίθεται και μια πολύ μεγάλη, ένας δήμος ολόκληρος αυτός της Καλαμαριάς, τα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό θα λειτουργήσει, όπως έχουμε τα παραδείγματα στην Αθήνα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις.
0: Αυτό έχει φαντάζομαι και αντανακλά και μία, έτσι φαντάζομαι, και στην επιχειρηματική ζωή της πόλης, στην οικονομία, έτσι.
1: Προφανώς, προφανώς. Καταρχήν, όταν σε μία πόλη μειώνονται οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο, αυτό αμέσως μεταφράεται πέρα από την ποιοτικότερη, την ασφαλέστερη μετακίνηση, την πιο οικολογική και πράσινη μετακίνηση, μεταφράζεται και σε χρόνο, σε κέρδος χρόνο. Και όπως όλοι ξέρουμε καλά, ο χρόνος είναι χρήμα. Άρα λοιπόν, πολύ γρηγορότερα θα χάνονται εργατόρες, θα προστίθεται απόδοση στον καθένα μας καθημερινά, ακόμη και στη φυσική μας κατάσταση και στη διάθεσή μας. Είναι και αυτό.
0: Ναι, βέβαια, για όνομα του Θεού. Βέβαια, τώρα, άμα οδηγούμε και είμαστε μέσα νεύρα, εδώ το βιώνετε και εδώ στην Αθήνα, το ξέρετε τώρα. Ναι, τα νεύρα τσίτα είναι τώρα, κάθε μέρα, τι να λέμε. Εδώ σε λίγο κοντεύω να βγάλω στην εκπομπή εδώ δελτίο με καταγγελιών, αλλά τις δικές μου. Σκεφτείτε τώρα να βγάλω και πολίτες στον δρόμο τηλεφωνικά, τι έχει να γίνει, έτσι. Δηλαδή, όταν εγώ κάθε μέρα έχω 2-3 σίγουρα, 3 τηλέφωνα να βγάλω, θα γίνει πανικός. Δεν υπάρχει. Με στην τσίτα είναι όλοι.
1: Γιατί κινδυνεύετε να γίνετε αθλητικό ραδιόφωνο που
0: κινδυνεύω να γίνω γραφικός, κύριε Κούβελε, με τις καταγγελίες για τους μουρλαμένους στον δρόμο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, που θα πάει.
1: Είναι μια πραγματικότητα την οποία προσπαθούμε να βελτιώσουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα έλεγα πάντως, αν μου επιτρέπετε,
0: ναι, ναι, βεβαίως.
1: Με το δεύτερο μέρος και επίσης πολύ ζουμερό της χθεσινής ημέρας, ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη και φέτος για να συναντηθεί με τους πάντες, όπως και έγινε, δηλαδή επιμελητήρια παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στα πανεπιστήμια ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Τράκης δηλαδή, και στην πραγματικότητα για να τους ακούσει. Αρκέστηκε σε μερικές έτσι, πολύ σημειολογικές παρεμβάσεις, δεν άνοιξε τα χαρτιά του, παρά επανέλαβε πολλές φορές «θα με ακούσετε στην έκθεση, κάντε λίγο υπομονή», είναι άλλωστε 10 μέρες που απέμειναν, 8 μέρες μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, και όταν λέω σημειολογικές, άκουσε με προσοχή και έτσι έκανε μια αναφορά στην ανάγκη να τονώσουμε τη δυνατότητα των μικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στην αυτοπαραγωγή ρεύματος. Αυτό μπορεί να γίνει με κάποιους μικρούς φωτοβολταϊκούς, πολύ μικρούς τρεις κλίμακες φωτοβολταϊκούς σταθμούς που θα στηθούν σε αυτές τις επιχειρήσεις στον χώρο που διαθέτουν. Είναι άλλωστε το κόστος της ενέργειας κάτι που απασχολεί την κυβέρνηση και πώς αυτό θα περιοριστεί. Εξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση ότι θα βγαίνει μειούμενο, παρά το ότι πηγαίνουμε σε ένα δύσκολο χειμώνα, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Και βέβαια ήταν δίπλα του για κάποιο διάστημα όσο χρειάστηκε των χθεσινών συναντήσεων, οι οποίες κράτησαν, πρέπει να σας πω, 7 ώρες. Γιατί ήταν και όλοι οι δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί και περιφερειάρχες της Βόρειας Ελλάδας. Ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Περακάκης. Οπότε
0: το πρωτοφόλι.
1: Αυτός ακριβώς. Άκουσα από πρώτο χέρι.
0: Το πρωτοφόλι.
1: Αυτός ακριβώς. Άκουσα από πρώτο χέρι ανάγκες.

0: μέχρι τελευταία στιγμή να δει το οικονομικό επιτελείο πώς ακριβώς θα μοιραστούν αυτά τα χρήματα τα οποία
1: ξέρετε
0: θα αφορούν,
1: κάτι, ναι, να σας διακόψω
0: και χρήμα το οποίο θα δει κάποιος στο χέρι του, αλλά και ελαφρύνσεις, φόρο ελαφρύνσεις, τις οποίες θα δει να μένουν στην τσέπη του.
1: Σας
0: δεν
1: είπε
0: θα
1: κάτι συγκεκριμένο ο Πρωθυπουργός εχθές που έτσι μπορεί να βγει, δηλαδή
0: θα αφήσετε
1: το προνόμιο στον Πρωθυπουργό?
0: Απολύτως. Θα έλεγα δεν βγήκε από τα χείλη του κάτι περισσότερο από αυτό που είναι ήδη γνωστό και αντωνό.
1: Εγώ πάντως θα ήθελα, δηλαδή, τη δική σας οπτική, γιατί συζητάτε με κόσμο και στη Θεσσαλονίκη, που γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα έχει παράπονα. Και αυτό αποτυπώνεται δημοσκοπικά, αλλά και όχι μόνο. Και πολλές φορές έτσι βλέπουμε ότι έχει και μια τάση τιμωρητική στην ψήφο της οι πολίτες της Βόρειας Ελλάδας. Και λέω, ένα μεγάλο αγκάθι στην ελληνική κοινωνία συνολικά και όχι μόνο εκεί είναι η ακρίβεια. Μαγική λύση εγώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχει. Η επιδοματική πολιτική θεωρώ ότι είναι λίγο πώς να το πω, εκτός στόχου, δηλαδή δεν δίνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα είναι κοινό, ότι η τσέπη δεν γεμίζει. Το ταμείο του σπιτιού δεν γίνεται, δεν είναι, πώς το λένε, θετικό. Άρα λοιπόν υπάρχει μια γκρίνια. Πώς αυτή η εξίσωση μπορεί να λυθεί? Πιστεύετε ότι με 2 δις αυτή τη φορά θα υπάρξει, γιατί τα έχουμε δει κι άλλα δις στις προηγούμενες χρονιές. Και όχι μόνο από εσάς, κάθε τόσο και κάτι, η ΔΕΘ αυτό είναι.
0: Θα έλεγε κανείς όμως ότι τα τελευταία χρόνια που η οικονομία μας έχει πετύχει σημαντικές επιδόσεις και ανεβαίνει συνεχώς θέσεις σκαλοπάτια στις κλίμακες θετικής αποτίμησης, υπάρχουν στα αλήθεια περιθώρια το οικονομικό επιτελείο να προσθέτει. Ήμασταν πάρα πολύ συνεπείς από την πρώτη μέρα, από το 2019, σας θυμίζω, το πρώτο μέτρο ήδη από τον Αύγουστο 2019, λιγότερο από ένα μήνα από την ανάληψη της κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, καταργήθηκε ο ΕΦΙΑ σε ποσοστό 33%, το 1/3 του ΕΦΙΑ οριζόντια καταργήθηκε. Και ακολούθησαν και πολλές άλλες φοροελαφρύνσεις, σήμερα τη μετράμε είναι περίπου 85 στον αριθμό. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας ότι η ακρίβεια συνεχίζει να είναι μια ανοιχτή πληγή για όλους μας. Και όταν λέω για όλους μας, εννοώ για όλα τα νοικοκυριά αφενός, για τις επιχειρήσεις, αλλά όχι μόνο για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι ευρύτερο. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται πιο συστηματικά. Είναι ένα νόμισμα η μάχη αυτή με 2 όψεις. Από τη μια είναι η συγκράτηση των τιμών, είναι η συστηματική περισσότερη έλεγχη στην αγορά για να μην έχουμε φαινόμενα εσωτερικές.
1: Και
0: βέβαια από την άλλη πλευρά είναι οι φορολαφρύνσεις που θα αφήνουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη μας. Το διαθέσιμο εισόδημα δηλαδή θα το αυξάνουν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κινούμαστε. Να θυμίσω τη συμφωνία που έχει γίνει, η οποία συγκράτηκε, επειδή εγώ κάνω τα ψώνια στην οικογένειά μας, στην Αντωνόπουλο, πηγαίνω στο στομάκι, πηγαίνω στη Λαϊκή. Για άλλους λόγους βέβαια, γιατί είναι και ευκαιρία επικοινωνία.
1: Εντάξει, ναι, δεν το συζητάω. Εγώ αυτό που θέλω να σημειώσω είναι την ειλικρίνειά σας και το ρεαλισμό, και ότι δεν δείχνετε, ξέρετε, γιατί υπάρχουν και αυτά, έτσι, ξέρετε τώρα, ότι δεν δείχνετε δείγματα λαζονίας.
0: Γιατί,
1: μην το λέτε, με συμβουλή κυκλοφορούμε όλοι από διαφορετικά μετερίζια, ξέρετε και ξέρουμε. Okay.
0: Εντάξει.
1: Ναι, εσείς μην πείτε, εγώ λέω.
0: Συνονίζοντας λοιπόν, θα σας πω και έτσι θα έλεγα, πιστέψτε το, ότι το τελευταίο διάστημα, μάλιστα γυρίσα μετά τις διακοπές και ξαναγέλισα το ψυγείο από την αρχή, ήταν ο λογαριασμός σταρείς χαμηλότερος από την τελευταία φορά που ψώνησα στην Θεσσαλονίκη πριν τις διακοπές. Θέλω να πω ότι το καλοκαίρι φέτος δεν αυξήθηκαν πάντως οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, και μένει να δούμε αν η συμφωνία που ξεκινάει με τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και τα τέλη της χρονιάς για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών, να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Καταρχήν δεσμεύτηκαν. Μένει να το δούμε αυτό. Θα κλείσω λέγοντας

0: ξέροντας ότι πράγματι στη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι πιο τιμωρητική η διάθεση των πολιτών. Είμαστε ίσως λίγο πιο συναισθηματικοί και παίρνουμε κάποια πράγματα της μετρητής περισσότερο, ή είναι και άλλα κριτήρια πέρα από την τσέπη και το οικονομικό, τα καθαρά οικονομικά δηλαδή, που εύλογα επηρεάζουν τους πολίτες όταν πηγαίνουν στην κάλπη. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι έχει σημασία, επανέρχομαι έτσι στην αρχή της συζήτησής μας, η γύρωση με την κοινωνία, η επικοινωνία με τους πολίτες, να καταλαβαίνουμε τι θέλουν, να μεταφέρουμε σωστά στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό τα μηνύματα, όχι όπως θα μας βόλευε ή όπως θα ήθελαν να τα ακούνε στην Αθήνα. Και εν τέλει πρέπει να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος πως στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, η οποία βρέθηκε αν θέλετε χαμηλότερα στη Θεσσαλονίκη η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις από
1: το μέσο
0: όρο,
1: όχι μόνο, και το ΠΑΣΟΚ και ναι, γενικότερα έχει μια άλλου τύπου τάση, έχει κάτι διαχλαδώσει εκεί.
0: Σωστά, ισχύει. Πιστεύω ότι θα περιοριστούν με στοχευμένες, πέρα από την παρουσία μας, και με στοχευμένες πολιτικές και δράσεις και επιλογές, ειδικά για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, που έχει ακόμη πολλά περιθώρια να αναπτυχθεί. Γι' αυτό και η αναφορά του Πρωθυπουργού πως το μετρό τώρα θα πάει δυτικά, γι' αυτό είναι δέσμευση.
1: Και η προτροπή να τρέξετε στις δυτικές συνοικίες, έτσι. Και η προτροπή αυτή.
0: Ισχύει.
1: Ναι, θα το ξέρω τι ισχύει, το έχω το ρεπορτάζ.
0: Η συνεργασία μας με τους δήμους και τους δημάρχους και τις διοικήσεις των δήμων, όπου εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο, ό,τι περισσότερο για να είναι αποδοτική για τους δήμους και για τους συμπολίτες μας, θα πρέπει να αποτυπώνεται και στην συμπεριφορά των δημοτικών αρχών προς την κυβέρνηση, η καλή συνεργασία. Να μην είναι μια μονόπλευρη σχέση, να είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση. Και το λέω με νόημα, και το λέω με νόημα και χωρίς υπονοούμενο, γιατί και αυτό συζητήθηκε με τον Πρωθυπουργό και στην κουβέντα που έγινε αργότερα και με τους ίδιους τους δημάρχους.
1: Καταλαβαίνω. Κύριε Κουβέλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Καλή επιτυχία στις εβδομάδες της ΔΕΘ. Είναι μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι αλήθεια. Και με το καλό στη διάθεσή σας να τα ξαναπούμε.
1: Δεν θα γλιτώσετε.
0: Μπορεί αυτό που ενημερώνει αμέσως μετά.
1: Δεν θα γλιτώσετε, κύριε Κουβέλα, από εμάς. Να είστε σίγουρος. Πολύ καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αλφα Radio 989.
3: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στο Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
11: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
12: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
11: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
12: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
11: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
13: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-6068-92.
14: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

0: Λοιπόν, Αλφα Radio 989. Η Σμαράγδα λέει επιτέλους ένα ωραίο ελληνικό τραγούδι στο Χρόσακα Σμαράγδα. Καλημέρα. Λοιπόν, Μιλτιάδη, κοίταξε να δεις. Μου λες το τζάκισε στον κουβέλα ηρωνικά και τον απειλήσει ότι δεν γλιτώνει από σένα, λέει, από τι, από το κλείψιμο. Κοίταξε να δεις, φίλε. Φίλε δεν είμαστε, αλλά σου λέω, Μιλτιάδη, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να γίνουμε. Δεν βγάζουμε νύχια. Δεν τους βάζουμε να βασανίζουμε τους ανθρώπους. Αν εσύ δεν διάβασες ή δεν άκουσες πίσω από αυτά που έλεγε, αυτά που έλεγε ή αυτά που προσπαθούσε να μην πει, είναι δικό σου θέμα. Τι να σου πω, από εκεί και πέρα, it's up to you που λένε και οι σύμμαχοι. Θέλω να πάω σε μια άλλη ενότητα, σε ένα εντελώς άλλο πεδίο, εκτός πολιτικής, στην πραγματική ζωή που λέμε. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Βίκη Μινά. Είναι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συγγραφέας, έτερων εκάτερων. Πρόσφατα όμως βραβεύτηκε με το χάλκινο βραβείο, με ένα χάλκινο βραβείο για το έργο της στην ειδική αγωγή και στον αγώνα που δίνει για την εδραίωση της συμπερίληψης μέσα από δράσεις και ομιλίες. Η βράβευση έγινε από τα Special Education Awards. Λοιπόν, και θα ήθελα να την καλημερίσω και να μας πει ποιο είναι το φόντο που δίνει αυτόν τον αγώνα. Καλημέρα σας, κυρία Μινά.
1: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα και τη συντροφιά εδώ. Πείτε μας.
1: Καταρχάς να συστηθώ πολύ σωστά. Είμαι ειδική παιδαγωγός και συγγραφέας. Και έναν χρόνο περίπου πριν είχα συγγράψει το πρώτο μου αλληγορικό διήγημα, το οποίο μιλάει για την αναπηρία, για τη συμπερίληψη, για την αγάπη προς τη διαφορετικότητα. Και στόχος μου μέσα από τη συγγραφή αυτού του διηγήματος ήταν να μεταλαμπαδεύσω στους αναγνώστες του βιβλίου πως ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του δύναμη και μπορεί ανεξαρτήτως διαφορετικότητας, μοναδικότητας, να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να πετύχει τους στόχους του. Αυτή λοιπόν ήταν και η πρώτη μου, ας πούμε, ήταν η αφετηρία για να ξεκινήσω τον αγώνα που κάνω για την εδραίωση της συμπερίληψης μέσα από το...
0: Γιατί χρειάζεται να κάνετε αγώνα? Γιατί? Εσείς, όχι ότι ζούμε κάπου αλλού, ξέρουμε τι γίνεται, αλλά θέλω να το πείτε εσείς. Γιατί εσείς λέτε, γιατί, ποια είναι η κατάσταση δηλαδή σε αυτό το τομέα και σε αυτό το φόντο το οποίο εσείς νιώθετε ότι πρέπει να κάνετε αγώνα?
1: Ακόμη και μέσα από την επαγγελματική μου εμπειρία ως ειδική παιδαγωγός, παρατηρώ ότι μέχρι και στα σχολεία, δεν θα μιλήσω δηλαδή για την καθημερινότητα και το τι συμβαίνει γύρω μας, παρόλο που ο θεσμός της ειδικής αγωγής υπάρχει, ακόμη τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή με αναπηρία αντιμετωπίζονται και από άλλους συμμαθητές τους, ακόμη και από γονείς συμμαθητών τους, χωρίς αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τρόπο ο οποίος για μένα δεν είναι αποδεκτός.
0: Με τρόπο ντροπιαστικό, να το πω εγώ, ντροπή.
1: Σωστά, ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε ακόμη ήδη μέσα από τις σχολικές αίθουσες και το σχολικό πλαίσιο γίνεται αγώνας από αυτούς τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες, να μπορέσουν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να εγκληματιστούν στο σχολείο, να γίνουν ένα με τα υπόλοιπα παιδιά, να κατανοήσουν οι γονείς και ακόμη και τα παιδιά τα υπόλοιπα ότι δεν διαφέρουν σε κάτι ουσιαστικό από εκείνα και να τα αγκαλιάσουν.
0: Άρα λοιπόν, επειδή φαντάζομαι ότι όλα αυτά προϋποθέτει και μία κουλτούρα μέσα από το κάθε σπίτι, εσείς ποιες είναι οι δράσεις που έτσι... Τρία βήματα, παραδείγματος χάρη, δεν θέλω να το απλώσουμε πάρα πολύ. Τρία βήματα πολύ ουσιαστικά που μπορεί να κάνει ο καθένας πριν πάει το παιδί του στο σχολείο, πριν έρθει αντιμέτωπο με ένα παιδί που ενδεχομένως να νιώθει ότι είναι κάπως διαφορετικό από το ίδιο.
1: Φυσικά ο κάθε γονέας έχει, θεωρώ, τον δικό του τρόπο να επικοινωνεί με το παιδί του. Για εμένα το βασικότερο, βασικά βήμα είναι η επικοινωνία, δηλαδή να συζητήσει με το παιδί του, να διαβάσει βιβλία με το παιδί του, να απλογηθεί στο διαδίκτυο με το παιδί του και να προσπαθήσει να του να του μεταφέρει ότι η συμπερίληψη δεν είναι απλώς μια έννοια, αλλά είναι μια στάση ζωής, η οποία ξεκινά από μικρή ηλικία, και όσο αυτή η επαφή με τέτοιου είδους έννοιες, με την ειδική αγωγή, με την αγάπη προς όλα τα παιδιά, προς όλους τους ανθρώπους, γίνει από μικρή ηλικία, όταν αυτά τα παιδιά μεγαλώσουν, γίνουν άνθρωποι, βγουν στην κοινωνία, σίγουρα θα έχουν διαφορετική στάση απέναντι στους άλλους ανθρώπους και σε οτιδήποτε είναι διαφορετικό από εκείνους, από εκείνα.
0: Όταν λέμε, όταν λέμε συμπερίληψη, επειδή την ακούμε, την έχει, είναι ένας όρος ο οποίος έχει μπει στη ζωή μας και ενδεχομένως μπορεί να είναι και λίγο παρεξηγημένος ή να του δίνουμε άλλου τύπου χαρακτηριστικά. Τι εννοούμε?
1: Για εμένα τουλάχιστον είναι το να μην χλεβάζουμε, το να μην κοιτάζουμε ειρωνικά, γιατί πολλές φορές δεν χρειάζεται και να μιλήσουμε για να δείξουμε εμπάθεια ή έτσι συναισθήματα τα οποία δεν είναι αποδεκτά σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Οπότε για εμένα αυτό είναι συμπερίληψη, το να αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους, το να μην τους κατακρίνουμε, τους επικρίνουμε για οτιδήποτε εμείς θεωρούμε ότι εκείνοι έχουν διαφορετικό. Από τη σεξουαλικότητα μέχρι την ειδική αγωγή, μέχρι την αναπηρία, μέχρι το τι πιστεύουν, τα θρησκευτικά τους πιστεύω, μέχρι το οτιδήποτε, το χρώμα τους κτλ.
0: Κυρία Βικμίνα, θα ήθελα να σας ρωτήσω κλείνοντας, υπάρχει μια λογική που λέει ότι αν κάτι το επισημαίνουμε πάρα πολύ ενδεχομένως να το διωγγώνουμε. Εσείς πώς αντιμετωπίζετε αυτή τη λογική?
1: Σίγουρα διωγγώνεται, και αυτό επίσης θα γυρίσω ξανά στην επαγγελματική μου πορεία μέχρι στιγμής. Ως ειδική παιδαγωγή, επειδή ο ρόλος μας είναι πολύ λεπτός, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να είμαστε όσο πιο αόρατοι γίνεται δίπλα στα παιδιά. Δηλαδή, ναι μεν να τους βοηθάμε, να τους υποστηρίζουμε, να αποτελούμε η γέφυρα μεταξύ εκείνων και του σχολείου, αλλά και από την άλλη να μην
2: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι. Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670-31534.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας Τωτονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε. Με ένα τηλεφώνημα.
12: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
13: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
14: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
15: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
16: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-306892.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
18: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 10 και πάμε στο αγαπημένο μου ρεπορτάζ εδώ και 33-30 τόσα χρόνια. Λοιπόν, Πασόκ, Πασοκάρα. Εχθές λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης και σύσσωμο του Πασόκ παρουσίασαν 11 προτάσεις, μέτρα, δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Όπως είναι λογικό, αυτά έχουν προκαλέσει την αντίδραση του Οικονομικού Επιτελείου. Σε πολύ λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Παύλο Γερουλάνο. Αλλά θα ήθελα λοιπόν να πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτό που επιχειρεί, προσωπική μου άποψη, να βάλει το Πασόκ μπροστά στη συζήτηση με το ιδιωτικό χρέος, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την προστασία της κατοικίας, της πρώτης κατοικίας, τα κόκκινα δάνεια και τους σέρβισες. Παράλληλα όμως εξακολουθούν να προσπαθούν να κρατήσουν το Μητσοτάκη ως βασικό αντίπαλο. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Παύλος Γερουλάνος μπροστά μας, βουλευτής του Πασόκ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Αντωνόπουλε και συγχαρητήρια για τον τρόπο που ξεκινήσατε την εκπομπή σας.
0: Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: πραγματικά είσαι από τις πιο ωραίες ομιλίες σύγχρονων πολιτικών που έχω ακούσει ποτέ σε βίντεο.
0: Με κάνετε τώρα, με κοκκινίζω και φοράω και μπορντό και είμαι τώρα εντάξει. Ναι. Λοιπόν, κύριε Γερουλάνε, εχθές το Πασόκ έκανε μια κίνηση η οποία ήδη έχει προκαλέσει, μπορώ να σας πω, την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο και τις 11 προτάσεις, σε έχω μπροστά μου, προσπαθεί, έχουν κάνει δουλειά, έτσι. Έχουν κάνει δουλίτσα. Προσπαθούν να τις αποδομήσουν, να αποδομήσουν αυτό το αφήγημα. Λοιπόν, ξεκινάει εχθές αυτό το οποίο έδωσε μεγάλη έμφαση ο κ. Ανδρουλάκης, ήταν με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει προστατεύεται, έχει ψηφιστεί. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά θεωρώ από την επαφή με τον κόσμο ότι δεν προστατεύεται και τόσο. Μάλλον έχετε δίκιο εσείς περισσότερο. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, από την ώρα που πέρασε ο νόμος του Πασόκ, στην τελευταία κυβέρνηση του Πασόκ, ένας νόμος παρεπτόντος που είχε προετοιμαστεί πολύ πριν χτυπήσει η κρίση, διότι αναγνωρίζαμε τότε το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, από τότε έχει περάσει πολλά κύματα. Καταργήθηκε, ξαναήρθε, ξαναέφυγε, αλλά ποτέ δεν ήρθε στη μορφή που το είχε δημιουργήσει το Πασόκ με τις διασφαλίσεις που είχε για την πρώτη κατοικία το Πασόκ. Αυτές τις εκπτώσεις εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι εκπτώσεις πρέπει να καταργηθούν, διότι χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες συνέχεια για να στριμώξουν ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην ευθύνονται καθόλου, βρέθηκαν σε μια δύσκολη θέση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι 11 μέτρα τα οποία τα έχουμε φέρει και τα έχουμε ξαναφέρει στην επικαιρότητα, διότι θεωρούμε το ιδιωτικό χρέος όχι μόνο μια πληγή για την ελληνική οικογένεια, αλλά είναι και μια πληγή για την ελληνική οικονομία. Κρατάει πίσω παραγωγικές δυνάμεις, τις οποίες θέλουμε να συμμετέχουμε σήμερα σε μια νέα πορεία ανάπτυξης στην οποία πρεσβεύει το Πασόκ. Αυτοί οι άνθρωποι, και δεν είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι, είναι και οι οικογένειές τους, αυτή τη στιγμή έχουν εξουδετερωθεί από την αναπτυξιακή διαδικασία, ακριβώς επειδή έχουν δάνεια τα οποία η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων δημιουργήθηκαν ή κοκκίνησαν πολύ δύσκολες εποχές και για την ελληνική οικονομία. Τις εποχές της κρίσης, δηλαδή είτε της οικονομικής κρίσης είτε της υγειονομικής. Άρα τα μέτρα αυτά, όπως είναι ο ακατάσχετος λογαριασμός που βοηθάει τους μικρομεσαίους, όπως είναι οι 36 δόσεις που βοηθάει τους μικρομεσαίους, όπως είναι η προστασία της αγροτικής γης που βοηθάει τους αγρότες, αυτά όλα είναι μέτρα τα οποία επιτρέπουν σε παραγωγικές δυνάμεις της χώρας να επανενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία και να οθήσουν την ανάπτυξη. Κάτι που θα έπρεπε να έχει απασχολήσει και την κυβέρνηση, η οποία παρά τα δισεκατομμύρια που πήρε από το Ταμείο Ανάκαμψης, δείχνει μια πάρα πολύ ανεμική ανάπτυξη, ανεμικούς δείκτες ανάπτυξης. Αυτό έχει εξηγήσεις. Και μία από τις εξηγήσεις είναι ότι έχουν μείνει εκτός της παραγωγικής διαδικασίας εξαιρετικά παραγωγικά στρώματα.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας πάρω, είναι μια πρόταση η οποία κεντρίζει από τη δέσμη των προτάσεων, την έχω ξεχωρίσει, που λέει ότι εξαγορά του δανείου πριν την πώλησή του σε φαντς. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι στον πυρήνα της σκέψης εκατοντάδων, να πω χιλιάδων δανειοληπτών.
1: Εντάξει, εδώ είναι κάτι που το Πασόκ το λέει με προσοχή και θέλει προσοχή, διότι δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει ένα δάνειο και το έχει θα εκμεταλλευτεί ένα τέτοιο μέτρο για να πληρώσει λιγότερα. Οπότε σίγουρα έχουμε το μάτι μας και σε αυτούς τους δανειολήπτες. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των δανειοληπτών είναι άνθρωποι που θέλουν να πληρώσουν τα δάνειά τους και που εφόσον μια τράπεζα χάνει πολλά λεφτά με το να το πουλήσει πολύ φθηνά αυτό το δάνειο, θα έπρεπε τουλάχιστον να δίνει ή να διαπραγματευτεί με τον δανειολήπτη όρους του δανείου ή να δώσει τον δανειολήπτη βεβαίως το δικαίωμα να το εξαγοράσει. Διότι αυτό είναι και ένας μοχλός πίεσης προς τις τράπεζες να κάνουν διαπραγματεύσεις και να μην βρίσκουν την εύκολη λύση. Τα βάζουμε σε ένα πακέτο τα δάνεια, καλά κακά δάνεια, και τα δίνουμε απλώς σε κάποιον που θα πάει να τα μαζέψει. Έχει και η τράπεζα μέρος της ευθύνης για τα δάνεια που έχει δώσει. Και αυτό είναι κάτι που η σημερινή κυβέρνηση το ξεχνάει και κάτι που σε όλες τις άλλες χώρες συνυπολογίζεται. Δεν δίνεται ένα δάνειο χωρίς να υπάρχουν κάποια κριτήρια. Και πολύ φοβάμαι ότι πριν από την κρίση πολύ συχνά βλέπαμε τράπεζες οι οποίες σπρώχνανε δάνεια χωρίς να υπολογίζουν με τον σωστό τρόπο εάν ο δανειολήπτης μπορεί να τα αποπληρώσει πάντα από κάποιες συνθήκες. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, το οποίο
0: τα έχουμε χρυσοπληρώσει αυτά.
1: Έχουν χρυσοπληρωθεί, αλλά την εποχή που τα έδινε η τράπεζα πολύ συχνά ούτε προειδοποιούσε τον δανειολήπτη για τους κινδύνους που υπάρχουν, αλλά ούτε του προσέφερε εργαλεία τα οποία μπορείς να έχεις για να μετριάσεις το ρίσκο από αυτό που παίρνεις με το να συνδιαλέγεις σε άλλα νομίσματα. Αν έμαθα κάτι στα οικονομικά μου είναι ότι το πιο επικίνδυνο πράγμα για έναν επενδυτή είναι να παίζει νομίσματα. Και ουσιαστικά οι ελληνικές τράπεζες τι κάνανε, είπανε στους δανειολήπτες με το δέλεαρ του χαμηλού επιτοκίου παίξε νομίσματα. Αυτό είναι απαράδεκτο για μια τράπεζα η οποία ξέρει οικονομικά και το πώς λειτουργεί η αγορά απέναντι σε έναν πολίτη ο οποίος μπορεί να μην ξέρει εκείνη την ώρα
0: τι συνέπειες που μπορεί να έχει, τους αστερίσκους. Ναι, επίσης η ρύθμιση που έκανε πάνω σε αυτό το πεδίο το χρηματοπιστωτικό το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια αφενός έχει μία ελάφρυνση, αλλά αφήνει απ' έξω, εκτιμώ, μεγάλο αριθμό δανειοληπτών. Γιατί τα κριτήρια που έχουν μπει...
1: Ό,τι και να κάνει, κοιτάξτε, θα σας πω πως έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση από την αρχή. Δούλεψε, ουσιαστικά χρησιμοποίησε ό,τι μέτρο μπορούσε για να κάνει μια τρίτη αναχρηματοδότηση των τραπεζών. Τους άφησε να έχουν πολύ μεγάλη διαφορά επιτοκίων καταθέσεων με επιτόκια χορηγήσεων. Τους άφησε να χρεώνουν την κάθε συναλλαγή και πολλές φορές χωρίς να ειδοποιείται ο πελάτης της τράπεζας. Τους έδωσε πολύ μεγάλη ευκολία στον τρόπο με τον οποίο διεκδικούν τα χρήματά τους πίσω από δάνεια που, όπως είπα, και εκείνοι έχουν μέρος της ευθύνης που τα δώσαν. Έκανε τα πάντα για να ενισχύσει τις τράπεζες. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα δεν ξεκινάει από ισχυρές τράπεζες, ξεκινάει από ισχυρούς πελάτες. Και γι' αυτό η έμφαση τους έπρεπε να είναι στον πελάτη της τράπεζας, στον δανειολήπτη, για να μπορέσουμε να εξηγιάνουμε την ελληνική οικονομία. Με το να δώσει την έμφαση στην τράπεζα και όχι στον δανειολήπτη, η κυβέρνηση δημιούργησε μεν πολύ ισχυρές τράπεζες, αλλά πολύ αδύναμους δανειολήπτες. Άρα τώρα έχουμε τράπεζες οι οποίες ναι μεν είναι ισχυρές στην ελληνική αγορά, αλλά δεν μπορούν να ανταγωνιστούν στις ξένες. Τι Μάλιστα. σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το τραπεζικό σύστημα, που είναι τεράστιος μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα, σήμερα δεν είναι ανταγωνιστικός διεθνώς. Σημαίνει επίσης ότι ο πελάτης και ο δανειολήπτης αυτή τη στιγμή είναι αδύναμοι και άρα δεν έχουν δυνατότητα να ενισχύσουν τις τράπεζες όπως θα έπρεπε τώρα. Η κατακραυγή που δημιουργήθηκε κατά της κυβέρνησης για αυτή την προτεραιοποίηση που έκανε είναι αυτό που την οδηγεί στάλα-στάλα να έρχεται στα λόγια μας. Αλλά το κάνει πολύ φιδωλά. Και το κάνει πάντα μόνο αφότου έχει πιεστεί, αφότου μας έχει κατηγορήσει για λαϊκισμό, αφότου μας έχει πει ότι δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί η οικονομία, κάνει τελικά αυτό που της λέμε, αλλά το κάνει πολύ αργά, πολύ λίγα, πολύ αργά, μόνο για τα μάτια του κόσμου και όχι επειδή πιστεύει σε αυτό που πιστεύουμε και εμείς, ότι δυνατό τραπεζικό σύστημα σημαίνει ήταν δυνατός πελάτης.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά την απάντηση τη δώσατε νομίζω, ποιο είναι το μήνυμα, γιατί με αυτή τη δέσμη μέτρων νέοι προτάσεις πάνω στο τραπέζι, ότι το Πασόκ ουσιαστικά θέλει να στείλει και ένα μήνυμα και νομίζω το δώσατε το μήνυμα που θέλει να στείλει, και θέλω να πάω σε ένα άλλο πεδίο το οποίο έχετε εντρυφήσει και έχετε κάνει, εσείς έχετε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά, το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχετε κάνει μια μεγάλη έρευνα, κωδικό, για το τι δεν έχει γίνει. Και σε αυτό που έχει γίνει έχετε κάνει μια αποτίμηση. Θέλω μονάχα να, σε αυτό να βάλουμε ένα αστερίσκο, να γίνει μια πολύ, πολύ μικρή διακοπή και επανερχόμαστε αμέσως.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
5: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
4: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
5: Σε περνά στην κορυφή.
4: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
6: Γιατί όποιος γυρίζει,
7: κερδίζει.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 24 λεπτά μετά τις 10, Αλφα Radio 989, Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 11. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Παύλος Γερουλάνος, βουλευτής ΦΑΣΟΚ, και έχουμε βάλει μία άνω τελεία την οποία την αφαιρούμε τώρα και έχουμε να κάνουμε τη συζήτηση ό,τι αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, και όπου ο κύριος Γερουλάνος έχει κάνει μαζί με την ομάδα του μία έρευνα, θα το έλεγα, πεδίο προς πεδίο, κωδικό, όπου έχει εντοπίσει ατέλειες, καθυστερήσεις, υπάρχουν καλά πράγματα, θετικά, να το πάω, είδατε πώς το πάω, λίγο έτσι.
1: Μα προφανώς υπάρχουν και θετικά και τα έχουμε υπογραμμίσει στην ανακοίνωση που έχουμε βγάλει, διότι είναι αδύνατο να έχεις 30 πόσα δις.
0: 36 περίπου είναι, έτσι.
1: 36 περίπου δις, ναι. Και να μην μπορείς να κάνεις κάτι καλό. Προφανώς θα γίνουν και θετικά πράγματα. Αυτό το οποίο λέμε εμείς όμως είναι ότι ξεκινάμε από το γεγονός ότι δεν έγινε σωστός σχεδιασμός. Είπε η κυβέρνηση ότι εγώ θέλω να αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Πολύ ωραία, συμφωνούμε σε αυτό. Δεν είπε ποτέ πώς. Δεν σχεδίασε ποτέ σωστά, δεν μπήκε ποτέ σε διαβούλευση με άλλους οι οποίοι μπορούσαν να τη βοηθήσουν να κάνει αυτό το στόχο που έβαλε η ίδια πραγματικότητα. Εμείς είχαμε βάλει και άλλους στόχους για το πώς πρέπει οι υποδομές της χώρας να υποστηριχθούν και για το πώς θα έπρεπε να πανταχθούν οι ανισότητες, είτε είναι γεωγραφικές, είτε είναι κοινωνικές, είτε είναι διαγενειακές. Αυτά είναι τρεις πολύ σημαντικούς στόχους που μπορούσε να πετύχει τα χρήματα αυτά τα οποία μας ήρθαν από το εξωτερικό. Η κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει τους δικούς τους στόχους. Έργα τα οποία εκείνη αποφάσισε να κάνει μόνη της, τα έβαλε σε ένα καλάθι και από αυτά ουσιαστικά απέτυχε τα 2/3 των στόχων που είχε βάλει. Δηλαδή τα 2/3 των στόχων που έβαλε ή απεντάχθηκαν ή υπέστησαν σημαντικές μειώσεις από τον αρχικό στόχο. Πουλάει δηλαδή τώρα ότι έχει κάνει μπαταρίες για αποθήκευση ενέργειας όταν ο δικός της ο στόχος ήταν οι διπλάσιες από αυτές που θα πετύχει στο τέλος. Και όταν αυτές που χρειαζόταν η Ελλάδα με βάση την ανάπτυξη που έκανε οι ίδιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν πολύ παραπάνω ακόμα και από το στόχο που έβαλε η ίδια. Με αποτέλεσμα, ενέργεια που παράγει η Ελλάδα να φεύγει στο εξωτερικό. Και το ερώτημα είναι, γιατί δεν κάναμε λίγο πιο αργή την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και να δώσουμε σπίτια σε δημόσιους υπάλληλους, σε φοιτητές, σε ανθρώπους που υποχρεούν να πάνε σε μια άλλη περιοχή, που σήμερα αναγκάζονται να πληρώσουν εξαιρετικά ψηλά ενίκια, επειδή ο τουρισμός έχει, ο τουρισμός, το Airbnb και ούτω καθεξής, έχουν αλλοιώσει την αγορά. Λοιπόν, οι επιλογές της κυβέρνησης, εμείς λέμε, ήταν λάθος. Ο σχεδιασμός της ήταν λάθος. Και μετά, επειδή έβλεπε ότι αυτό το οποίο είπε δεν μπορεί να το κάνει, άρχισε να κάνει, να κρύβει αυτά τα οποία η ίδια, τις εκτόσεις που έκανε η ίδια. Διαφήμιζε ότι έκανε και σιγούσε στα πράγματα τα οποία δεν είχε καταφέρει να κάνει. Εμείς τι κάναμε, πήραμε το αρχικό σχέδιο το οποίο είχε προτείνει η κυβέρνηση, με το οποίο σας λέω είχαμε ήδη προβλήματα. Βάλαμε δίπλα την τελευταία αναθεώρηση που ζήτησε η κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είδαμε πού γίνανε αυτές οι εκτόσεις και τις δώσαμε στη δημοσιότητα. Ένα έργο το οποίο οφείλει να κάνει μια κυβέρνηση, αν μη τι άλλο, για να εξηγήσουμε τι δεν πήγε καλά, για να μην κάνουμε ως χώρα τα ίδια λάθη ξανά και ξανά. Δηλαδή, ένας τέτοιος απολογισμός είναι απαραίτητος από την ίδια την κυβέρνηση, διότι σε μερικά πράγματα είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να μην φταίει η ίδια που κάτι έγινε, που κάτι δεν προχώρησε. Μπορεί ο προμηθευτής να μην τα έδωσε.
0: Εντάξει,
1: γιατί όμως τα κρύβεις? Γιατί δεν λες τι έχει γίνει? Γιατί αν ξέρουμε τι πήγε λάθος, την επόμενη φορά θα σχεδιάσουμε καλύτερα. Και λοιπόν, η κυβέρνηση αυτό δεν το έκανε ποτέ και αναγκαστήκαμε να το κάνουμε εμείς. Και τώρα τρέχει η κυβέρνηση να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, λέγοντας πράγματα όπως μη σας νοιάζει, θα τα βάλουμε αυτά τα έργα στο ΕΣΠΑ. Λες και το ΕΣΠΑ είναι κανένας ανεξάρτητος κουβάς. Πάλι κάτι άλλο θα βγει από εκεί για να μπουν τα έργα που δεν υλοποιήθηκαν τώρα.
0: Γενικότερα υπάρχει ένα τρέξιμο όμως από ό,τι έχω δει και παρατηρούμε και από τη κυβερνητική δραστηριότητα για να μέχρι να κλείσει αυτό να τρέξουν οι τελευταίες λεπτομέρειες τουλάχιστον ότι μπορεί, είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο?
1: Για τα δύο τρίτα των έργων που σας λέω ότι πήραν εκδόσεις, εκεί δεν πρόκειται να γίνει τίποτα καλύτερο. Νομίζω προσπαθούν τώρα να πετύχουν ακόμα και αυτά που υποσχέθηκαν στην τελευταία αναθεώρηση. Δεν είναι το τρέξιμο το οποίο το τρέξιμο έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, έπρεπε να έχει γίνει με διαφάνεια, έπρεπε να έχει γίνει με έναν τρόπο στο οποίο να μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στο να πετύχουμε καλύτερους στόχους. Και προσέξτε, κύριε Τονόπουλο, ένα πράγμα το οποίο πρέπει να θυμάται ο πολίτης. Είναι ότι η Ευρώπη δεν είναι αυτή που ήταν παλιά. Παλιά, εάν δεν απορροφούσες τα χρήματα, τα έχανες. Τώρα η Ευρώπη, επειδή έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική για τις δικές της αποτυχίες, είναι στο πλευρό αυτής της κυβέρνησης και προσπαθεί να τους πείσει, να τους βοηθήσει να παρκάρουν αυτά τα χρήματα για να μπορούν να δείξουν μεγαλύτερους ρυθμούς απορρόφησης και να τα χρησιμοποιήσουν μετά. Σκεφτείτε τι θα είχε γίνει, πόσα ακόμα θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει, αν αυτή ήταν η νοοτροπία της κυβέρνησης στα προηγούμενα πακέτα που είχε πάρει η Ελλάδα. Πόσα παραπάνω έργα θα είχαμε ολοκληρώσει. Αλλά το λέω αυτό διότι θα μας παρελάσει η κυβέρνηση να μας λέει: μα κοιτάξτε που δεν χάνονται χρήματα. Ναι, αν τα παρκάρεις κάπου για να τα χρησιμοποιήσεις στο μέλλον, αλλά δεν υπολογίζεις το χρόνο που έχεις χάσει. Όταν έχεις πει ότι κάτι θα έχει τελειώσει πριν από δύο χρόνια. Και δεν τελειώνει για ακόμα τρία ή για να μπει στο ΕΣΠΑ και να τελειώσει πολύ αργότερα. Γι' αυτό λέω, όλα αυτά είναι χαμένες ευκαιρίες και η μία μικρή χαμένη ευκαιρία μετά την άλλη οδηγούν εμάς να πιστεύουμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έτσι όπως σχεδιάστηκε και έτσι όπως υλοποιήθηκε ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα.
0: Ας το σημειώνω αυτό. Θέλω κλείνοντας να μου πείτε ΔΕΘ. Λίγο πολύ το έχουμε ένα περίγραμμα το τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ από το ρεπορτάζ. Μπορεί να περιμένουμε και κάποιον άσο από το μανίκι όπως ήθιστε από τον Πρωθυπουργό. Πώς θα αντιπαρέλθει το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, Νίκος Ανδρουλάκης? Δηλαδή, πώς θα γίνει, τι διαφορετικό θα κάνει ώστε να μην μπούμε σε μια αντιπαράθεση υποσχέσεων, δεσμεύσεων, ώστε να κάνει το ΠΑΣΟΚ τη διαφορά?
1: Κοίταξε, καταρχάς, ήδη με την τελευταία ΔΕΘ, με την περσινή ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ διαφοροποιήθηκε πάρα πολύ ξεκάθαρα από τον κύριο Μητσοτάκη. διότι έδωσε ένα όραμα διαφορετικής αντιμετώπισης της ΔΕΘ από αυτό το οποίο δίνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πάει απάνω και λέει εγώ έχω τόσα λεφτά στο ταμείο, πάρε εσύ τόσα, κυρίως για εκλογικούς σκοπούς. Το ΠΑΣΟΚ, ένα πράγμα το οποίο υποστηρίζει, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό, είναι ότι τίποτα δεν θα αλλάξει εάν δεν αλλάξουμε και οι ουσιαστικές λειτουργίες του κράτους. Και έχει δώσει προτάσεις για το πώς η διοίκηση της χώρας πρέπει να αλλάξει, πώς να αναβαθμίσουμε τους θεσμούς έτσι ώστε τα χρήματα τα οποία φτάνουν στον πολίτη να πιάνουν τόπο. Γιατί δεν είναι μόνο το πρόβλημα της ακρίβειας όπως το περιγράφουμε πολύ συχνά, που έχει να κάνει με τους μισθούς και τις υπηρεσίες. Εδώ τους μισθούς και τις απολαβές και το κόστος ζωής. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει συρρυκνώσει τις υπηρεσίες του κράτους απέναντι στον πολίτη και τον οδηγεί σε ιδιώτη. Το οδηγεί τους πολίτες σε ιδιωτικά σχολεία, τους οδηγεί σε ιδιωτική υγεία, τους οδηγεί σε ιδιωτική ασφάλιση. Αυτού του είδους η πίεση μαζί με την ακρίβεια που προέρχεται από το γεγονός ότι το κόστος ζωής αυξάνεται πιο γρήγορα από ό,τι η μισθή. Αυτό είναι που δημιουργεί το εκρηκτικό μείγμα που συμπιέζει το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Εκεί απάνω το να πεις ότι δώσε εδώ, δώσε εκεί, δώσε παρακάτω. Καλό είναι, εμείς έχουμε υποστηρίξει όλα τα επιδόματα τα οποία κατά καιρούς έχει δώσει η κυβέρνηση, αλλά δεν αλλάζει το δομικό πρόβλημα που είναι ότι ο τρόπος που λειτουργεί το κράτος, ο τρόπος που λειτουργούν οι κοινωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, αφήνουν πάρα πολύ κόσμο να συμπιέζει το εισόδημά του. Εκεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει διαφορετικό όραμα στο πώς πρέπει να λειτουργούν οι θεσμοί, διαφορετικό όραμα στο πώς πρέπει να λειτουργεί το κοινωνικό κράτος και πάνω εκεί και μέσα σε αυτό το πλαίσιο λέει και ποια είναι τα μέτρα τα οποία πρέπει να βοηθήσουν συγκεκριμένα στρώματα. Άρα εμείς δεν βλέπουμε αυτό σαν έναν ανταγωνισμό πάνω στο ίδιο ταμπλό. Εμείς δίνουμε ένα πολύ πιο συνεκτικό όραμα για τη χώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει διαχείριση των αποτυχιών του για να μπορεί να μαζέψει κόσμο για τις κάλπες. Αυτή είναι πολύ μεγάλη διαφορά νοοτροπίας των δύο κομμάτων.
0: Βάζω τελεία. Δεν βάζω παύλα όμως. Θα τα ξαναπούμε.
1: Θα είναι χαρά μου.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ετοιμάζεστε για Κρήτη νομίζω, ε?
1: Ετοιμάζομαι πρώτα για Χίο, μετά για Κρήτη, μετά για Βόρεια Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα, ωραία, κατάλαβα. Ωραία θα πάει. Ωραία. Καλά ταξίδια λοιπόν. Καλημέρα, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί μέχρι τις 11. Σταμάτης Καρλούτσος στην ρύθμιση του ήχου. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και απόψε έχει να ένα φεγγάρι. Να, λοιπόν, Πανσέλινος. Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι εκδηλώσεις που τις συνοδεύουν θα έχει μέχρι και τις 30 Αυγούστου. Λοιπόν, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία θα λουστούν από το φεγγάρι και από το πλήθος των επισκεφτών που θα πάνε να λουστούν μαζί. Τα είναι ανοιχτή για το κοινό. Θα έχει 61 εκδηλώσεις, ενώ 65 ακόμη χώροι θα είναι ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο από τις 7.30 μέχρι και τις 12. Για πάμε, έχει Πανσέλινο απόψε.

Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στην κυρία Χριστίνα. Η κυρία Χριστίνα, με τα ωραία χρώματα που βάζει στη ζωή μας, και το λέω έτσι αλληγορικά, γιατί είναι μια φανατική, όπως μαθαίνω και όπως φαίνεται, ακροάτρια στον Πειραιά. Είναι η κυρία Χριστίνα με το χρωματοπωλείο και μαμά της Νικολέτας. Καλημέρα και στις δύο, λοιπόν, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πεζή πραγματικότητα. Να αφήσω φεγγάρια, πανσέλινους, φίλους καλούς, όλα αυτά, και να πάμε στον Κωνσταντίνο που λέει, θέλω να με ρωτάει. Πώς καλύπτονται τα έξοδα των προεκλογικών εξορμήσεων? Μιλάμε για ομάδες από παρατρεχάμενους, αεροπορικά, βενζίνες, ξενοδοχεία, φαγητά, ειδικά με τόσα χρέη. Λοιπόν, αυτά είναι στα πάγια έξοδα κίνησης, φίλε Κωνσταντίνε, γιατί μην ξεχνάς ότι τα χρέη που έχουν τα κόμματα είναι ρυθμισμένα έτσι ώστε να φεύγει ένα κομμάτι από την προεκλογική, από την επιχορήγηση που παίρνουν, βάσει του ποσοστού που έχουν κατακτήσει τις εκλογές, είναι αναλογικά τα ποσά. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα τα χρέη είναι αυτό. Τώρα τα τι γίνονται γύρω-γύρω και πώς γίνονται οι ρυθμίσεις είναι, νομίζω αυτά μπορεί να τα δει ο καθένας. Είναι πολύ απλά. Το αν συμφωνήσει ή όχι με τον τρόπο που γίνονται και αν είναι δίκαιο σε σχέση με το τι συμβαίνει γύρω-γύρω είναι επίσης μια πολύ μεγάλη κουβέντα που νομίζουμε ότι φυσικά δεν είναι δίκαιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι υπάρχουν οι κρατήσεις που γίνονται από τους βουλευτές, γενικότερα υπάρχουν πηγές χρηματοδότησης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έτσι καλύπτω τι να σου πω τώρα. Και να σου πω και επίσης ότι οι περισσότεροι είναι από την τσέπη τους. Δεν πάνε, γιατί μην ξεχνάς ότι μέσα σε όλα αυτά, στη ΔΕΘ παραδείγματος χάρη, επειδή είναι μια μεγάλη γιορτή, για άλλους είναι ένα πανηγύρι, για άλλους δεν έχει καμία έτσι, πώς να σου πω, σημασία, ή τις νομπάρουν ή οτιδήποτε. Για αυτούς που δεν τις νομπάρουν όμως και που θεωρούν ότι θα πρέπει να πάνε, είναι και αυτοί που πάνε για να φανούν, για να τους δουν. Να σου πει, κοίτα, είμαι εδώ. Να βγάλω μια φωτογραφία. Είναι και αυτοί. Είναι και αυτοί που θέλουν να βγουν πίσω από τη φωτογραφία. Είναι, πώς το λέγανε, ο Τζιμάρας, πώς τον λέγανε, Μιτσάρας. Ο Μιτσάρας, θυμάσαι, είναι ο Μιτσάρα το καημένο. Αχ, πάει ο Μιτσάρας. Αχ, πάμε. Λοιπόν, μου λέει ο Γιώργης και λέει για το τραγούδι που ακούσαμε. Τι στίχος, ωραία φίλε, θα συμφωνήσω, ωραία Γιώργη. Τα ζήτησα όλα στη ζωή μου, τα πλήρωσα με την ψυχή μου. Νομίζω ότι περιγράφει

ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου για να φτάσει στην Ιθάκη του, εάν τα καταφέρει. Φαντάζομαι δεν εννοεί την άλλη Ιθάκη, την πρόσφατη. Εντάξει, να μην το τέτοιο. Να επαναλάβω κι εγώ αυτό το στίχο. Ναι. Τα λέει όλα, ρε φίλε. Τα λέει. Τα ζήτησα όλη τη ζωή μου, τα πλήρωσα με την ψυχή μου. Έτσι ακριβώς για αυτούς που ξέρουν και για αυτούς που θέλουν να μάθουν. 43 λεπτά μετά τις 10, Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 11. Και θα πάρουμε μια μικρή ανασούλα και θα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, Νίκος Γκούβας. Είναι ψυχίατρος, μην σας τρομάζει η λέξη. Είναι πολύ οικείος άνθρωπος και θα μας δώσει έτσι δύο tips, δύο έτσι κινήσεις για να επανέλθουμε, για να μπούμε στο Σεπτέμβρη. Αυτά, πάμε τραγουδάκι.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 48 λεπτά μετά τις 10 μαζί μέχρι τις 11 και όπως σας είπα είναι μαζί μου ο Νίκος Γκούβας, ψυχίατρος αλλά καλός φίλος. Γι' αυτό είμαι καλά, καταλάβατε. Γιατρέ μου τι έχω, καλημέρα.
1: Καλημέρα Αντώνη μου, καλημέρα. Καλό φθινόπωρο και υπομονή.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, να σας πω, να ρωτήσω τώρα, έχουμε κάποια tips να πούμε για την, πώς το λένε αυτό, προσαρμογή από διακοπές, μετά το γυρίσατε που σου χτυπάει λίγο καμπανάκια, ξέρεις.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Κοίταξε, η επιστροφή είναι μια φυσιολογική προσαρμογή, δεν είναι μια ψυχική διαταραχή. Προφανώς ερχόμαστε από μια χαλάρωση ξανά στις υποχρεώσεις και σε μια ροή και σίγουρα λίγες μέρες θα είναι δύσκολες, μιας και βγήκαμε όσοι κατάφεραν να βγουν από αυτό το πρόγραμμα της καθημερινότητας και της ρουτίνας και κατάφεραν να βρουν λίγο χρόνο να ξεκουραστούν, το να επανέλθουν σε αυτό είναι από μόνο του λίγο δύσκολο. Βέβαια, με βάση και τη αστοιχεία που νομίζω τώρα στις περιγράψεις του μόνο εβδομάδα, η οικονομική οραματικότητα λέει ότι πολλοί Έλληνες δεν έκαναν διακοπές φέτος. Δηλαδή, διακοπές βέβαια είναι μια λέξη αρκετά, πώς να το πω, τι σημαίνει διακοπές για τον καθένα. Γιατί σίγουρα κάποιοι δεν πήγαν για λόγους οικονομικών ή άλλους και δεν υπήρξε πραγματική αποφόρτιση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διακοπές είναι το πράγμα, κάνουμε ταξίδι. Διακοπές σημαίνει πάμε την καθημερινότητα, κάνουμε μια πάυση από τη ρουτίνα, αποσυνδεόμαστε από υποχρεώσεις, έχουμε πιο καλό και πιο ποιοτικό χρόνο. Το θέμα είναι αν έγινε αυτό είναι σημαντικό και καλό και αν δεν έγινε δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγουμε από την Αθήνα για να γίνει.
0: Ναι, και υπάρχουν και τα ταξίδια με το μυαλό, έτσι, να το πάω να το γλυκάνω λίγο. Να ρωτήσω κάτι. Ήθιστε, όταν μπαίνουμε ο Σεπτέμβρης να είναι φάση επανεκκίνησης, να είναι μια φάση που σημαίνει επιπλέον πίεση. Δηλαδή, από τη μία πλευρά βλέπεις ότι υπάρχει πίεση των προϊσταμένων, να το πω έτσι γλυκά, να σε επαναφέρουν στην πραγματικότητα, το οποίο αυτό έχει να κάνει και με ένα σοκ όμως μέσα σου. Δηλαδή, αυτό κάθε χρόνο όλοι το βιώνουμε λίγο πολύ, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Εκεί πώς το αντιμετωπίζεις? Δηλαδή τι κάνει? Γιατί εκεί ξέρεις,
1: τα προβλήματα αυτά αποκλείται να προέκυψαν τώρα. Υπήρχαν και πριν. Δηλαδή αν ο προϊστάμενος ήταν πιεστικός, ήταν και πριν. Δεν έγινε τώρα. Άρα στην ουσία οι διακοπές δεν εξαφάνισαν τα προβλήματα και μάλλον μας περιμένουν να γυρίσουν. Νομίζω ότι αν έχουμε ξεκουραστεί, μας έχει δώσει λίγο χώρο να το αντιμετωπίσουμε λίγο καλύτερα και να δούμε ουσιαστικά τι είναι η πίεση που θα επιτρέψουμε να έχουμε. Και όχι να έχουμε πίεση να δείξουμε ότι περάσαμε καλά. Ξέρεις, υπάρχει ένα κομμάτι που πρέπει όλοι στη δουλειά γυρίζοντας να περιγράψουν ένα εξαιρετικό καλοκαίρι. Και πολλοί έχουν βοηθήσει βέβαια και τα social media σε αυτό, να δείξουμε ότι κάτι που πήγαμε, κάτι κάναμε. Το οποίο την ίδια στιγμή μας δημιουργεί μια μεγαλύτερη απελπισία όταν πιέζουμε να δείξουμε κάτι ωραίο ενώ προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στη δουλειά. Νομίζω ότι αυτό που είναι κλειδί στην όλη ιστορία είναι να έχουμε μια πιο σταδιακή επιστροφή, δηλαδή να κρατήσουμε κάποια πράγματα από τις διακοπές. Αν τις διακοπές είχαμε προβλέψει, π.χ. να έχουμε λιγότερο κινητό, ας το κρατήσουμε καμιά εβδομάδα, καμιά δεκαετία μέρες τουλάχιστον ακόμα. Αν είχαμε βάλει, ξέρω εγώ, στο πρόγραμμα τις διακοπές να περπατάμε, ας περπατήσουμε και λίγο τώρα που γυρίσαμε το απόγευμα μια ωρίτσα για να μπορέσουμε να σκεφτούμε πιο καθαρά. Να κρατάμε δηλαδή κάτι ευχάριστο από το καλοκαίρι στην καθημερινότητά μας, γιατί είπαμε, το ζητούμενο είναι η παύση, δεν είναι οι διακοπές περσέ.
0: Σωστό, σωστό. Άρα λοιπόν αυτές τις παύσεις, τώρα αυτά που λέμε για τις, ξέρεις τώρα πιο πρακτικά τώρα σου λέω εγώ, δηλαδή οι αναπνοές, δηλαδή λες το τσιτώνομαι, αγχώνομαι. Εκεί νομίζω ότι τα χάνεις όλα. Δηλαδή, γιατί έρχεσαι, τώρα είσαι τσιτωμένος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λες να το προλάβω αυτό, να προλάβω εκείνο. Θέλω να μαζέψω τα πράγματα από εδώ, να φτιάξω από εκεί το σπίτι. Με κυνηγάει η γυναίκα μου από εδώ, με κυνηγάνε τα παιδιά μου από εκεί. Θα αρχίσουν τα παιδιά σχολείο. Όλα αυτά τώρα δημιουργεί μια ατμόσφαιρα και μέσα στο σπίτι και μέσα στη δουλειά. Υπάρχει καμιά λύση?
1: Κοίταξε, το βασικότερο, ο φόβος και το άγχος έχει να κάνει συνήθως με πράγματα μελλοντικά που στο μυαλό μας τα χτίζουμε έτσι, θεωρώντας ότι δεν θα πάνε καθόλου καλά. Πράγμα που δεν σημαίνει ποτέ. Νομίζω το πιο σημαντικό, όχι μόνο για τις διακοπές και μετά από αυτές, είναι η διαχείριση του χρόνου. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε κάποιες X υποχρεώσεις, το να κάτσουμε λίγο, να συνεργαστούμε και με τη σύζυγο, αλλά και μόνοι μας να βάλουμε ένα μικρό προγραμματάκι για το πώς ακριβώς θα χειριστούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, να κρατήσουμε και κάτι από τις διακοπές. Δηλαδή, όπως πηγαίναμε στις διακοπές ένα απόγευμα, το να πάμε ένα απόγευμα ένα περίπατο θα μας βοηθήσει να σκεφτούμε πολύ πιο ωραία πώς θα χειριστούμε τον συνάδελφο που είναι σε ένταση που δεν πήγε διακοπές ή εκείνον που πήγε, γύρισε και μας πιέζει πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχει σημασία να κάνουμε μια ενδοσκόπηση όσο πιο πολύ μπορούμε και να κρατάμε μικρές παύσεις όπου νιώθουμε τον χρόνο τον ορίζουμε εμείς και όχι ότι ο χρόνος ορίζει εμάς. Και ας μπαίνουμε τώρα και σε δύσκολες φάσεις, για, πιστεύω ότι έχουμε μια σταθερή ειδησιογραφία από εδώ και πέρα που θα είναι αρκετά έτσι δύσκολη, με περισσότερη έκθεση, με περισσότερη ψυχική επιβάρυνση. Ας πούμε, μην κάνουμε doom scrolling, μην κάνουμε συνεχώς με το κινητό μας, συνεχώς το κινητό. Ας ορίσουμε κάποιες ώρες για το ποιες ώρες ασχολούμαστε με την ειδησιογραφία, να είμαστε λίγο πιο αξιόπιστοι. Να ακούμε τον Ανόπουλο, τέλος πάντων.
0: Α, πες μου τέτοια, έτσι.
1: Να δίνουμε ένα συγκεκριμένο χρόνο που θα ασχοληθούμε να δούμε ειδησιογραφία. Γύρω μας υπάρχει έτσι, θα υπάρξει από εδώ και στο εξής, λόγω της προφανώς περίοδου, έτσι μια συνεχή ειδησιογραφία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είμαστε μέσα σε αυτή τη συνέχεια. Να ορίσουμε το χρόνο μας. Νομίζω το κλειδί είναι αυτό. Και αν απ' την άλλη δούμε κάποιον που έχει μια κακή διάθεση, που επιμένει για εβδομάδες, έχει έντονο άγχος, αρχίζει κάνει φλίψη, δεν μπορεί να κοιμηθεί, νομίζω ότι πια καλό θα είναι να δει έναν ειδικό. Αλλά νομίζω ότι το κυρίαρχο είναι ότι είναι μια ευκαιρία να ορίσουμε ξανά τον χρόνο μας σωστά.
0: Και ένα τελευταίο έτσι κλείνοντας. Οι μαμάδες κυρίως. Γιατί εμείς είμαστε και λίγο ξέστα του κόκορα, αγχώνονται με το καλημέρα, αγχώνονται για το πώς θα προετοιμάσουν τα παιδιά στο σχολείο. Αγχώνονται, κατάλαβες, ο λόγος δικός σου.
1: Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά έχουν βγει από ένα πρόγραμμα που πρώτο ο Θεός ένας καλός γονέας είχε βάλει το παιδί του προηγουμένως, δηλαδή να κοιμάται συγκεκριμένες ώρες, να έχει συγκεκριμένες λειτουργίες. Και το βασικό ότι ξαφνικά το παιδί είναι αγρίμη μετά το καλοκαίρι, που καλώς έκανε και αποφορτίστηκε. Νομίζω ότι σταδιακά μέχρι να αρχίσουν τα σχολεία, π.χ. το να αρχίσουμε να επαναφέρουμε την ώρα του ύπνου στην κανονική της φάση είναι σημαντικό. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε το πρόγραμμά μας έτσι ώστε να μην είναι χαοτικά όπως το καλοκαίρι. Θα κάνει και τη μαμά να νιώθει ασφαλής. Γιατί αλλιώς, αν το περιμένουμε τελευταία στιγμή, περιμένουμε μαγικά ότι το παιδί όταν θα ανοίξουν τα σχολεία ξαφνικά θα κοιμάται τη σωστή ώρα, θα ξυπνάει τη σωστή ώρα. Θα είναι αρκετά δύσκολο νομίζω να το διαχειριστεί.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι μου έχεις δημιουργήσει, έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα τι ακικίνητη. Νίκο Κούβα, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ εγώ, Αντώνη. Εντάξει, τίποτα, όλα καλά. Ευχαριστώ εγώ.
0: Να είμαστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη, να σε καλά.
0: Έχεις επιστρέψει και εσύ κανονικά σε πάλι.
1: Ναι.
0: Να είμαστε καλά.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα, Νίκος Κούβας. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, κυρίες και κύριοι.

δύο λεπτά πριν τις 11 και τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Τελευταίος, αντίο στο καλοκαίρι, ας το πούμε, εντάξει. Από Δευτέρα οι δρόμοι θα αποκτήσουν ξανά κινησούλα. Οι ρυθμοί θα ανέβουν. Η πόλη ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της το καλοκαίρι. Γυρίσατε. Κρατήστε ακόμα λιγάκι. Πάρτε αγκαλιά το φεγγάρι απόψε, Παρτσέλινος. Κάντε τις βόλτες σας, κάντε τα όνειρά σας, κάντε τις ευχές σας με την προσδοκία να γίνουν όλα πραγματικότητα. Ευχαριστούμε για αυτή την αυγουστιάτικη παρέα εδώ στον Α989. Και από Δευτέρα λοιπόν, μαζί με την επιστροφή της κίνησης, ο Α989 σε πλήρη διάταξη μάχης. Εδώ 9, Νίκος Παναγιωτόπουλος πιο νωρίς, Δίνα Μόσχου ακόμα πιο νωρίς, ξεχνάω πολλούς, Νίκος Καμακάρης έρχεται εδώ δίπλα μου, Τάκης Χατζής, Αθηναίδα, Νέγκα, 9-11 θα είναι στη σκητάλη εδώ το σκηνικό, θα είμαι και εγώ να τον πειράζω εδώ καθετός και λιγάκι, Βίκτορα Σαμουήλ στο Δελτίο Ειδήσεων, Σταμάτης Καρλούτσο στην ρύθμιση του ήχου, σε ευχαριστώ για όλα, Σταμάτη, ευχαριστώ την Έλλη Σπυροπούλου. Καλημέρα.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Νεπάλ, καθώς υπερχείλει σε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση του παγετώνα που προκάλεσε την καταστροφή. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας σήμερα. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ αναμένεται να υπογραφεί η τελική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, το νέο πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το έργο συνολικού κόστους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 35 μήνες από την υπογραφή των συμβάσεων. Τραγικό τέλος για 76χρονο άνδρα, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Δημοκρατία, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού, στη συμβολή με την οδό Κορονέου. Τις προσπάθειες της να αναχαιτήσει την επέκταση του ίου του Δυτικού Νείλου εντείνει η περιφέρεια Αττικής, προχωρώντας τη διάρκεια της νύχτας σε έκτακτους ψεκασμούς εδάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση σε Αθήνα και Καλαμάτα. Συγκεκριμένα, ένας άνδρας ηλικίας 36 ετών, υπήκοος Μπαγκλαντές, κατηγορείται για απόπειρα εμπρισμού στο βοτανικό κήπο, καθώς είχε βάλει φωτιά σε σακούλα με χαρτιά. Και ένας 60χρονος στη Μεσσηνία φαίνεται να έθεσε δύο εστίες πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο. Μάλιστα, ο 60χρονος συλληφθής ελέγχεται για ακόμη 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα θα πούν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 12. Τα έξοδα της κηδείας θα αναλάβει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε. Ο Άντι Μπέρναμ επαναχώρησε από τις πολιετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, δηλώνοντας τώρα ότι το μέλλον των γλυπτών ηλικίας 2.500 ετών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Με 2-1 πήρε την νίκη ο Παναθηναϊκός επί της Χράνετς Κράλοβε, στέλνοντας τους πράσινους στη League Face του Conference League. Ο Όφη επικράτησε τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-0 και με 2 νίκες προκρίθηκε στην League Face του Europa League. Εκτός Conference League ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραν. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε τρομερή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης και με άλμα στα 6,20 μέτρα διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό, γράφοντας ξανά ιστορία στο άθλημα. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο. Time, weather, and...

0: time, weather and...
1: Μα να τα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πρωινό Παρασκευής, 28 Αυγούστου, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε εκείνους που ολοκληρώνεται μια εργασιακή εβδομάδα. Πιθανότητα η πρώτη μετά τις θερινές διακοπές. Φαντάζομαι βγήκε με μια σχετική δυσκολία. Καλημέρα και την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας σε εκείνους που ολοκληρώνονται σήμερα οι θερινές τους διακοπές και από το Σαββατοκύριακο, από τη Δευτέρα πιθανότερο, αλλά μπορεί και από το Σαββατοκύριακο κάποιοι, επιστρέφουν στις εργασιακές υποχρεώσεις. Είπαμε, σημασία έχει να έχουμε τους αγαπημένους μας δίπλα μας και να δημιουργούμε αναμνήσεις μαζί τους, ασχέτως αν είμαστε στη δουλειά, αν είμαστε στο σπίτι, αν είμαστε στις διακοπές, αν είμαστε οπουδήποτε. Σημασία έχει να είμαστε με ανθρώπους που εκτιμάμε και μας εκτιμάνε, που αγαπάμε και μας αγαπάνε. Εδώ είμαστε και σήμερα, η Έλλη Σπυροπούλου, η Νίνα Ζαφυροπούλου και η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τη μία ο Νικόλας Καμακάρης, φυσικά και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με μηνύματα, με καλημέρες, με απόψεις, με διαφωνίες, με απορίες, με παρατηρήσεις, με ό,τι εσείς θέλετε. Στους τρόπους επικοινωνίας που ήδη ξέρετε, θα τους επαναλάβουμε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 212-212-4800, το mail onerpapaki@alfaradio989.gr, το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και εκεί είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς νομίζετε. Και για να σχολιάζουμε και της ειδησιογραφίας, όπως καταλαβαίνετε από Δευτέρα, οπότε και ουσιαστικά ολοκληρώνεται το κεφάλαιο θερινές διακοπές, θα αναπτύσσεται και περισσότερη πολιτική ειδησιογραφία εν ώψη ΔΕΘ και φυσικά της μακράς προεκλογικής περίοδου που ακολουθεί. Μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται άλλωστε να κορυφώνεται συνεχώς, να εντείνεται συνεχώς η αντιπαράθεση με διακύβημα, τι άλλο, τα ποσοστά και την απήχηση στο εκλογικό σώμα της επόμενης κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί. Τα μέχρι τώρα δεδομένα λένε ότι οι κάλπες θα στηθούν κανονικά την άνοιξη του 27. Αυτό έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε αυτό το θέμα τουλάχιστον η αλήθεια είναι πως έχει φανεί συνεπής καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του. Φυσικά δεν μπορεί να αποκλείσει κανένας έναν ευνηδιασμό και από ό,τι φαίνεται όλα τα κόμματα βρίσκονται σε αυτή τη λογική και προσπαθούν να ενεργοποιηθούν τόσο ώστε ένας πιθανός ευνηδιασμός να μην τους φέρει προεκπλήξεως. Λοιπόν, στο Νεπάλ τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και στην φοβερή αυτή φυσική καταστροφή έχει ξεσπάσει υπάρχει ένας νέος συναγερμός μετά την υπερχείλιση λίμνης στην Κίνα. Σταμάτησαν οι διασώσεις και οι κάτοικοι προσπαθούν να βρουν ασφαλή σημεία. Νομίζω αυτό η λέξη απίστευτο, της οποίας κάνουμε κατάχρηση σε αυτή την ιστορία, νομίζω ότι ταιριάζει Γάντι, μια απίστευτη φυσική καταστροφή που δεν θυμάμαι αν έχει, να έχει προηγούμενο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον ευνηδιασμό των κοινοτήτων εκεί που επλήγησαν. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αριθμή και των νεκρών και των αγνοωμένων και φυσικά αυτή η αριθμή αναμένεται δυστυχώς με το πέρασμα των ημερών να μεγαλώσουν, καθώς δεν έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Με τον καύσωνα έχουμε πάρει μια ανάσα, θα πούμε αναλυτικότερα στον καιρό στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως έχει δροσίσει λίγο, αν και νομίζω έχει αυξημένη υγρασία, μάλλον το αισθάνεστε όλοι. Από αύριο όμως, από το Σαββατοκύριακο, οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι θα έχουμε νέα άνοδο της θερμοκρασίας και κάπως έτσι αναμένεται να πάει και όλο το πρώτο δεκαήμερο τουλάχιστον του Σεπτεμβρίου, για το οποίο έχουμε στοιχειωδώς ασφαλείς προβλέψεις. Έχουμε και αθλητική ειδησιογραφία πλούσια. Να συγχαρούμε φυσικά τον Παναθηναϊκό και τον Όφη, που προκρίθηκαν ο μεν Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League, ο μεν Όφη στη League Phase του Europa League. Εκεί σήμερα έχουμε τις κληρώσεις σχετικές που αφορούν φυσικά τον Ολυμπιακό και τον Όφη στο Europa League, τον Παναθηναϊκό
Στο conference ο ΠΑΟΚ δυστυχώς, αν και έφτασε κοντά σε μια ανατροπή, δεν κατάφερε να προκριθεί. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Έχουμε επιτυχίες φυσικά στο Στίβο με τους γνωστούς αγνώστους, Καραλής και Τεντόγλου. Έχουμε όμως και εθνική μπάσκετ που απόψε έχει έναν πολύ κρίσιμο αγώνα για την, με την Ουκρανία για τα προκριματικά του μουντομπάσκετ. Πιο χαλαρά θα επιχειρήσουμε να πάμε απόψε. Νομίζω αυτό το επιτάσσει και η απόψινή Πανσέληνος. Άκουσα και τον νωρίτερα τον συνάδελφο Αντώνη τον Αντωνόπουλο, αναφέρθηκε εκτενώς στην απόψινή Πανσέληνο. Η Πανσέληνος του Αυγούστου έχει κάτι διαφορετικό. Και τι επιπλέον διαφορετικό που έχει απόψε, έχουμε και μερική έκλειψη. Θα τα πούμε αργότερα.

0: Λοιπόν, για να δούμε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού, με τις θερμοκρασίες να διατηρούν σε υψηλά επίπεδα, με μικρή περαιτέρω άνοδο στα επιρροτικά, από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, όπου θα φτάσει 37 με 38 βαθμούς. Στα δυτικά τοπικά θα φτάσει και τους 39. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα επιρροτικά κυρίως από το μεσημέρι, οπότε αναμένεται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, 37 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στην ισχυωτική χώρα, βέβαια, 33. Και τοπικά στην Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 36. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για το καιρό σήμερα, τελευταία ημέρα της εργάσιμης εβδομάδας. Στην Αττική, γενικά έθριος με ανέμους από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, και από το βράδυ στα ανατολικά βόρειο-ανατολικούς έως 6. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στη Θεσσαλονίκη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι ανατολική νοτιοανατολική 3 με 5. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο Σάββατο, είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, έτσι, από την ερχόμενη εβδομάδα, από την Τρίτη συγκεκριμένα, γράφει Σεπτέμβρη πια το ημερολόγιο, και ψάχνουμε ο καθένας τον πάγκο του. Για αύριο λοιπόν αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις το πρωί στη Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και τις Ποράδες, και καθώς και από το μεσημέρι στα επιρροτικά, όπου και θα εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6, και στα ανατολικά βοριάδες 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ. Αύριο θα σημειώσει πτώση η θερμοκρασία, τουλάχιστον σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι το οποίο φυσικά όλοι ευχόμαστε. Στα της κυκλοφορίας τα πράγματα παραμένουν καλά στο λεκανοπέδιο. Βέβαια, νομίζω ότι μέρα με την ημέρα το διαπιστώνουμε, είτε είμαστε οδηγοί είτε είμαστε επιβάτες στα μέσα μεταφοράς, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει, αυξάνεται συνεχώς η κίνηση και στους δρόμους και στα μέσα. Αυτήν την ώρα να ξέρετε πως υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου, της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου, και φοβάμαι και υποψιάζομαι πως πρόκειται για ένα εξοδικό ρεύμα. Πολύ νωρίς δεν είναι, Παρασκευή πρωί. Πάντως έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση από το Βοτανικό Κήπο και πάνω μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου. Επηρεάζεται και η Λεωφόρος Σκιστού προς τον Σκαραμαγκά. Πολύ αυξημένη κίνηση, επαναλαμβάνω, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Είναι το βασικότερο ζήτημα που θα αντιμετωπίσετε αυτή την ώρα στους δρόμους. Επιμέρου ζήτημα έχει και η Ιερά Οδός στην άνοδο, εκεί στο Εγάλεο, στο ύψος της Θηβών. Κατά τα άλλα, η άνοδος της Βασιλής Σοφίας εκεί στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής έχει κάπως αυξημένη κίνηση, και η κάθοδος εκεί στο Σύνταγμα. Αυτά είναι επιμέρους ζητήματα στο λεκανοπέδιο αυτή την ώρα. Είπαμε σχετικά χαλαρά, ωστόσο μέρα με την ημέρα τα προβλήματα επανέρχονται δυστυχώς στο κυκλοφοριακό χάρτη της πρωτεύουσας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με τις πρώτες καλημέρες, με τα δικά σας μηνύματα, με τις δικές σας παρεμβάσεις. Δεν ξέρω αν κινήσετε μέσα μεταφοράς. Είναι από χθες τα ξημερώματα εκτός η τηλεματική του ΑΣΑ. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Εάν κυκλοφορείτε με τα μέσα μεταφοράς και το χρησιμοποιείτε, φαντάζομαι το έχετε διαπιστώσει. Με τις όποιες αστοχίες, έτσι, δεν το συζητάμε. Κάποιες φορές μπορεί να σε κρεμάσει, κάποιες φορές το λεωφορείο δεν έρχεται ποτέ κτλ. Αλλά αυτά, είπαμε, είναι στην ελληνική πραγματικότητα. Δυστυχώς τα έχουμε αποδεχθεί από ό,τι φαίνεται. Πάντως είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά από χθες το πρωί δεν υπάρχει. Και αυτό έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, προβλήματα στο επιβατικό κοινό. Χωρίς να γνωρίζεις πότε έρχεται το λεωφορείο, πότε θα φύγει, δεν σου δείχνει το δρομολόγιο, δεν σου δείχνει τίποτα απολύτως. Πιθανολογώ πως παραμένει εκτός λειτουργίας, τέθηκε εκτός λειτουργίας καταρχάς και παραμένει για τόσο μεγάλο διάστημα λόγω δολιοφθοράς των Τούρκων ή των Ιρανών ή των Ρώσων, Τι, όχι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Πρωινό Παρασκευής 28 Αυγούστου, η ώρα είναι 11:22 πρώτα λεπτά. Ευχόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα, όσο γίνεται πιο ξεκούραστα να πήγε, αν ήταν η πρώτη εργάσιμη εβδομάδα μετά από τις διακοπές. Να το ευχαριστηθήκατε αν είσαστε στις διακοπές σας και πρόκειται να επιστρέψετε τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα να στείλω στον Εμμανουήλ, στην Φρίνη, στο Στάθη, στο Μάκη, στον Παύλο και στον Γιάννη που μπήκε στην παρέα. Καλημέρα και στον Αντώνη. Εδώ ένας φίλος ακροατής έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο αναφέρεται στην κουβέντα που είχε νωρίτερα με τον ψυχίατρο Αντώνης Αντωνόπουλος και του άρεσε πάρα πολύ αυτά που είπε ο γιατρός. Ίσως θα έπρεπε, παιδιά, να συνταγογραφείτε η συνεδρία με τον ψυχολόγο σε όλους μας από μια ηλικία και μετά, από αυτή την ευαίσθητη ηλικία των 6 ετών, ας πούμε. Από νωρίς, μπας και προλάβουμε τίποτα. Καλό είναι, καλό είναι. Αλλά νομίζω ότι γενικά είμαστε λίγο πίσω ως χώρα σε ό,τι αφορά στην ψυχική υγεία. Καλημέρα να στείλω και στη Δήμητρα. Θα απολαύσουμε την απόψινη πανσέλινο, μας λέει η Δήμητρα. Θα τα πούμε στη συνέχεια τα αναλυτικότερα, τα δεδομένα, γιατί είπαμε και έχει και έκλειψη σελήνης. Είχαμε πρόσφατα την έκλειψη ηλίου που δεν ήταν φυσικά ορατή από τη χώρα μας. Όμως σήμερα είναι το φεγγάρι του Οξύρυγχου. Κορυφώνεται. Είναι σχεδόν ολόγιαμο από το προηγούμενο βράδυ. Είναι η τελευταία πανσέλινος του καλοκαιριού. Συμπίπτει με τη μερική έκλειψη σελήνης και όπως πάντα, το Υπουργείο Πολιτισμού ανοίγει δωρεάν 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα. Η σελήνη περνά στην ακριβή φάση της πανσελήνου στις 7 και 18 ακριβώς στη χώρα μας, το πρωί, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ορατό το προηγούμενο βράδυ. Είναι ένα φαινόμενο που νομίζω ότι αρκετούς εξακολουθεί να τους συγκινεί, και όχι μόνο τους ρομαντικούς, σας προλαβαίνω, έτσι. Υπάρχει μια φιλολογία εδώ και χρόνια ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη πανσέλινο του χρόνου. Ωστόσο, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, η μεγαλύτερη πανσέλινος του χρόνου είναι αυτή του Δεκεμβρίου και όχι του Αυγούστου. Ενδεχομένως λόγω της καλοκαιρινής διάθεσης εμάς μας έχει κολλήσει αυτό ότι το αυγουστιάτικο φεγγάρι είναι το μεγαλύτερο. Πάμε στη τραγουδάκι. Πάμε.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε στις 11.30. Θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με ένα θέμα που ταλαιπωρεί την ειδησιογραφία και κυρίως την υγεία μας όλο το τελευταίο διάστημα. Και από ό,τι φαίνεται δεν λέει να κοπάσει. Και από ό,τι φαίνεται οι ειδικοί μας προειδοποιούν πως θα κορυφωθεί τώρα στα τέλη του, κορυφώνεται τώρα τέλη του Αυγούστου. Μιλάμε για την υπόθεση του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να προκαλέσουμε ανησυχία. Ωστόσο, οφείλουμε, όπως κάνουν οι αρμόδιες αρχές, να παρακολουθούμε αυτά τα ζητήματα και να ενημερώνουμε πάντα με το βλέμμα και με την άποψη των ειδικών. Έτσι, που είναι οι πλέον αρμόδιοι να μιλήσουν και όχι εμείς οι δημοσιογράφοι, που καλός ή κακός, κακός κάκιστα θα πει κανείς, συνήθως έχουμε άποψη για όλα.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Καλημέρα σε όλους και θα καλημερίσουμε την κυρία Ελένη Πατσουλά. Είναι καθηγήτρια παρασιτολογίας και εντομολογίας της Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Κυρία Πατσουλά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, αρκετή ταλαιπωρία από τα κουνούπια που φαίνεται πως έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι να απαλλαγούμε, είναι έτσι?
2: Από τα κουνούπια δεν θα απαλλαγούμε εύκολα, έτσι, ούτε σύντομα. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι σύντομα θα απαλλαγούμε από τον αυξημένο αριθμό, το ελπίζουμε, κρουσμάτων στους συνανθρώπους μας που μολύνονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Δεν πάνε μαζί αυτά? Όσο έχουμε κουνούπια και όσο μας τσιμπάνε, τόσο θα έχουμε και κρούσματα του ιού.
2: Ο ιός, τα κρούσματα στην Ελλάδα καταγράφονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη συνήθως από τα τέλη Ιουνίου μέχρι συνήθως τα τέλη Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Έχουν υπάρξει χρονιές που καταγράφηκαν κρούσματα και τον Οκτώβριο. Εκεί είναι η περίοδος μετάδοση του ιού. Αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι πληθυσμοί των κουνουπιών στη χώρα μας και σε όσες χώρες έτσι έχουμε ήπιους χειμώνες, βλέπουμε ότι υπάρχουν πληθυσμοί χαμηλότεροι, σαφώς βέβαια, και τους φθινοπορεινούς και τους χειμερινούς μήνες πλέον. Δεν έχουμε τους υψηλούς πληθυσμούς που έχουμε το καλοκαίρι, αλλά πλέον έχει φανεί ότι τα κουνούπια καταφέρνουν και περνάνε το χειμώνα δραστήρια και ακμαία, λόγω των θερμοκρασιών που ευνοούν τους κύκλους αναπαραγωγής τους και το χειμώνα.
0: Μεταδίδεται από όλα τα είδη του κουνουπιού αυτός ο ιός?
2: Όχι, όχι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ καλά κάνετε και το ρωτάτε. Μεταδίδεται μόνο από το λεγόμενο κοινό σπιτικό κουνούπι, που εμείς το λέμε επιστημονικά Culex pipiens, και είναι το κουνούπι το οποίο μας τσιμπά το βράδυ. Έτσι, είναι δραστήριο μετά το σούρουπο.
0: Εκεί μετά τη δύση του ηλίου που όλοι αρχίζουμε μετά, και τα λεμπορούμαστε.
2: Βγαίνουμε λίγο έξω, καθόμαστε στη βεράντα, στο μπαλκόνι, πάμε μια βόλτα. Είναι αυτό το κουνούπι ή που ποτίζουμε, έτσι, ενώ λέμε ότι πρέπει να ποτίζουμε τις πρωινές ώρες, να μην δημιουργείται η εντύπωση στους πολίτες ότι είναι το κουνούπι που είναι δραστήριο τις πρωινές ώρες. Αυτό το ριγέ κουνούπι, το Tigris, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Τι άλλες ασθένειες μπορεί να μας μεταδώσει το κουνούπι?
2: Το κοινό κουνούπι αυτό, το Culex pipiens, είναι ικανό να μεταδώσει και άλλους ιούς και παράσιτα. Το Aedes albopictus που λέμε αυτό, το Tigris, που είπαμε ότι είναι δραστήριο το πρωί, αυτό μεταδίδει άλλους ιούς όπως είναι ο δάγκιος, ο τσικουγκούνια, ο ζίκα, πολύ επικίνδυνοι ιοί που δεν είναι ενδυμικοί στη χώρα μας. Ωστόσο, πολλά κρούσματα καταγράφονται σε άλλες περιοχές του πλανήτη και εμείς εδώ μπορεί να δούμε εισαγόμενα, δηλαδή ένα ταξιδιώτη που πήγε ταξίδι σε μια τέτοια περιοχή και γύρισε και διαγνώστηκε στη χώρα μας.
0: Αυτά τα δεδομένα υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν με το πέρασμα των χρόνων και με το δεδομένο ότι η Μεσόγειος και η περιοχή της χώρας μας φυσικά είναι ένα hot spot της κλιματικής κρίσης?
2: Εννοείται να εμφανιστούν και έχουμε αυτά τα νοσήματα.
0: Ναι, να έχουμε και διαφορετικά είδη κουνουπιών και διαφορετικές ασθένειες που μεταφέρουν σε άλλα είδη, ξέρω, κτλ.
2: Αυτό το ενδεχόμενο υπάρχει πάντα, διότι για παράδειγμα το κουνούπι Τίγρης που σας ανέφερα και πριν, μέχρι πριν από περίπου 23-25 χρόνια, δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Είχε καταγραφεί, ήρθε από την Ασία. Είναι ένα χωροκατακτητικό κουνούπι, έτσι λέμε, το λέμε εισβλητικό. Δεν το είχαμε, ήρθε όμως στην Ευρώπη από την Ασία και προσαρμόστηκε αρχικά στην Αλβανία, μετά στην Ιταλία, μετά σε εμάς. Και έχει φανεί ότι είναι ένα κουνούπι στο οποίο κάποιοι μπορούν να προσαρμοστούν, έτσι, χωρίς να είναι το κατάλληλο εργαλείο για την μετάδοση αυτών των παθογόνων, του δαγκίου για παράδειγμα, έχει φανεί ότι μπορεί να μεταδοθεί και από αυτό το κουνούπι. Δεν έχει γίνει μετάδοση στην Ελλάδα, ωστόσο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το κουνούπι τίγρης έχει καταφέρει να μεταδώσει και το δάγκιο και το τσιγκουγκούνια. Επομένως, το γεγονός ότι στην Ευρώπη εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα και είναι ικανό να μεταδώσει ασθένειες, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας, να μας βάζει σε εγρήγορση.
0: Οι τρόποι προστασίας που έχουμε και απόθεση των κουνουπιών επαρκούν, σε τι ποσοστό, και υπάρχει περίπτωση να προσαρμόζονται τα κουνούπια σε αυτούς και να χρειαζόμαστε συνεχώς κάτι καινούριο?
2: Το προσαρμόζονται είναι αυτό, το να αναπτύσσουν αντίσταση, αυτό που λέμε εμείς ναι. επιστημονικά. Είναι η αντίσταση στα βιοκτώνα. Βεβαίως υπάρχουν μελέτες και στην Ευρώπη και στην Αμερική που έχουν δείξει ότι όσο πιο πολύ πιέζεις δηλαδή και χρησιμοποιείς βιοκτώνα, μπορεί να δημιουργήσεις αντοχή στα κουνούπια και να μην είναι αποτελεσματικά. Επομένως όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται με μία λογική. Δηλαδή και οι προνυμφοκτονίες και οι ακτινοκτονίες θα πρέπει να γίνονται με μία λογική.
0: Και με μία φιδό, έτσι.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε αλόγιστα, γιατί στο τέλος δεν θα έχουμε εργαλεία. Και εδώ να σας πω ότι πραγματικά το μεγαλύτερο στοίχημα και το πιο δύσκολο από όλα είναι η καταπολέμηση των κουνουπιών. Και μάλιστα και μια τελευταία έκθεση που έβγαλε το ECDC στις 20 Αυγούστου λόγω της Παγκόσμιας ημέρας των κουνουπιών λέει ότι αυτή είναι η νέα μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη. Το πώς θα μπορέσουμε αποτελεσματικά να ελέγξουμε και να καταπολεμήσουμε τους πληθυσμούς των κουνουπιών με τα σκευάσματα τα οποία υπάρχουν. Και εδώ να πούμε ότι η Ευρώπη πραγματικά έχει μια πολύ αυστηρή νομοθεσία όσον αφορά τη λελογισμένη χρήση των βιοκτώνων για την προστασία του περιβάλλοντος, των υδρόβιων οργανισμών, των υπόλοιπων οργανισμών, έτσι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε οτιδήποτε, οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
0: Τα μικρά παιδιά είναι πιο ευάλωτα?
2: Όλοι είμαστε ευάλωτοι έτσι, στα τσιμπήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο ελκυστικοί για τα κουνούπια.
0: Αυτό οφείλεται κάπου, κυρία Πατσουλά. Θα ήθελα να σα ρωτήσω, ήταν μια από τις ερωτήσεις που σχεδίαζα. Οφείλεται κάπου κάποιους που τσιμπάνε πιο συχνά τα κουνούπια σε σχέση με άλλους που δεν τους ενοχλούν?
2: Συνήθως, όπως έτσι λέμε πάντα, υπάρχουν μυρωδιές, τόσο ωραίες μυρωδιές όσο και άσχημες μυρωδιές που είναι ελκυστικές για τα κουνούπια. Σίγουρα τα προσελκύει το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπουμε ή ο υδρότας. Επομένως, ένας άνθρωπος που κάνει εξωτερικές εργασίες έξω στη ζέστη και είναι κάθιδρος είναι πιο ελκυστικός. Ή φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος μιλά και κινείται πολύ και εκπέμπει περισσότερο διοξείδιο, άρα αυτό. Ή ένα μικρό παιδί το οποίο ενδεχομένως τρέχει και είναι πάρα πολύ δραστήριο. Πάλι δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες να είναι πιο ελκυστικό για ένα κουνούπι. Άρα έχει να κάνει πάρα πολύ και με τις δραστηριότητες τις οποίες κάνουμε σε μια συγκεκριμένη μέρα, ώρα. Παρά με την ηλικία περισσότερο, έτσι, και με το προφίλ του κάθε ανθρώπου. Είπαμε πώς τυχαίνει να μυρίζει μια συγκεκριμένη ώρα ημέρα. Είναι πολύ παραγωγικό.
0: Μάλιστα. Κυρία Πατσουλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Η κυρία Ελένη Πατσουλά, καθηγήτρια παρασιτολογίας και εντομολογίας της Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, για αυτή την υπόθεση κινηθήκαμε περισσότερο στο θέμα κουνούπια και μας διέλυσε και ένα μύθο που κυκλοφορεί, ότι τα κουνούπια λέει τσιμπάνε λέει τους πιο ερωτικούς ανθρώπους. Ξέρεις, ευλογάμε τα γένια μας με κάθε

μεταφέρουν και άλλες ασθένειες. Πώς επιλείπει η γυναίκα, η κυρία Πατσουλάη, πριν από 23-25 χρόνια εμφανίστηκε το κουνούπι τίγρης, δεν υπήρχε στη χώρα μας, να όμως που τώρα υπάρχει και συνεχίζει. Και φαντάζομαι ότι όσο αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες, τόσο τα πράγματα θα διαφοροποιούνται σε αυτό το σημαντικό τομέα. Ξέχασα να τη ρωτήσω μια έρευνα που είχα δει κάποια στιγμή, με μια πρώτη ανάγνωση, ενδεχομένως δεν σου κάνει και για τόσο επιστημονική, αλλά επιστήμονες τεχνικά, θα την αναζητήσω, που έλεγε ότι στο θέμα της προσαρμοστικότητας, έγραφε στα μάτια αυτή η έρευνα ότι επειδή χρησιμοποιούμε συχνά αυτά τα εντομοπαθητικά, βάζουμε τις αλυφές, ξέρω εγώ, τα σπρέι και τα λοιπά, ότι αυτά σιγά σιγά τα κουνούπια λέει, έχουν αρχίσει και προσαρμόζονται και λένε ότι τους δίνει σήμα ότι είναι η ώρα του φαγητού. Με το που μυρίζει το εντομοπαθητικό, δεν γλιτώνει με τίποτα.

Λοιπόν, εδώ πάμε σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις. Να πούμε 2-3 καλημέρες, να μην φύγει κανένας παραπονούμενος. Ο Μάνος, καλώς τον εδώ, καλός φίλος και πάντα στη ραδιοφωνική παρέα συνεπής. Με τα χιουμοριστικά του μας έχει μεταφέρει σε καμιά συνομιλία μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια από τις ταινίες

0: Λέει που άλλαξε τη ζωή μου ήταν το όνομα του Ρόδου, του Μίλαν Κούντερα. Του γράφει όλο από κάτω. Του Ουμπέρτο Έκο είναι το όνομα του Ρόδου. Ο Ουμπέρτο Έκο έχει αλυσίδα με βενζινάδικα, λέει, καμία σχέση. Και όμως παιδιά γράφονται αυτά, να το ξέρετε, έτσι. Ο Νίκος, καλώς τον. Σας παρακαλώ, έχει άλλους ειδικούς. Δύο χρόνια μας είχαν καταστρέψει τη ζωή μας. Εννοείς για τον καιρό της πανδημίας, έτσι. Εντάξει. Μας δώσαν όμως και πολλές απαντήσεις, Νίκο. Φαντάζομαι δεν διαφωνείς σε αυτό. Μας δώσαν και πολλές απαντήσεις ειδικοί. Ενδεχομένως να έγινε κατάχρηση και από εμάς, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους δημοσιογράφους. Αλλά και εμείς απαντήσεις αναζητούμε για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Φαντάζομαι δεν διαφωνείς σε αυτό. Και φαντάζομαι προτιμάς να μιλάει ένας ειδικός, ένας επιστήμονας που το έχει σπουδάσει το αντικείμενο, παρά εγώ που μπορεί να νομίζω ότι είμαι ο ειδικός και επί πάντως επιστητού. Λοιπόν, ο Πάτροκλος, καλώς τον. Τι μου έχει στείλει εδώ, κάτσε γιατί σε έχω χάσει, ναι. Όλα λέει τα πιστεύουμε. Ένας μήνος κουνουπιών έκλεψε λίστες αιμοδοτών με διευθύνσεις από... από ένα νοσοκομείο. Μ' αρέσει γιατί είστε στη χιουμοριστική διαδικασία. Μ' αρέσει. Λοιπόν, τελευταία καλημέρα στο Θανάση, στον Στάθη που μπήκε στην παρέα. Καλημέρα και στον Απόστολο. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, καλέ μου φίλε. Σταθερός και αυτός στη συντροφιά του Αλφα Radio 989. Επιστρέφει και εκείνος στον πάγκο του, λέει, όπως είπαμε. Για την έναρξη εργασίας στη νέα σεζόν. Εύχομαι καλή έναρξη σε όλους. Και σε μένα και σε σένα και σε όλους. Με ευεξία και θετική ενέργεια. Δυστυχώς δεν εξαρτάται πάντα από εμάς. Απόστολε. Με στέλνει χαιρετισμούς από Γερμανία. Αν θυμάμαι καλά, ο φίλος Απόστολος είναι οδηγός στις μεταφορές, σε φορτηγό. Και όπως καταλαβαίνει, μας στέλνει κάθε τόσο μήνυμα από διάφορα σημεία της Ευρώπης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε στις διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία στο θερινό πρόγραμμα του σταθμού, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα, έτσι, από τη Δευτέρα. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και εδώ φυσικά στον πάγκο του Αλφα Radio 989 επιστρέφουν όλοι, μα όλοι. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλημέρες σας καταρχάς. Απλώς έχουμε συνηθίσει από τη μεσημεριανή εκπομπή. Καλημέρες, ακόμα καλημέρες λέμε. Oner papaki alfaradio 989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε και πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα τα μήνυματά σας, τα σχόλιά σας, οι παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε. Θα κινηθούμε και λίγο πιο χαλαρά σήμερα, το είπαμε, γιατί είμαστε στο τέλος του Αυγούστου. Θα πάμε σε ένα φεστιβάλ. Σε ένα φεστιβάλ των ντόπιων, στο Μεσολόγγι. Ο κύριος Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλώς σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας να μιλήσουμε για αυτό το φεστιβάλ. Είναι το 8ο, έτσι, φεστιβάλ των ντόπιων. Καταρχάς θέλω να μου πείτε πώς εμπνευστήκατε την ονομασία το φεστιβάλ των ντόπιων.
1: Ακριβώς είναι το 8ο φεστιβάλ, γίνεται 8η συνεχή χρονιά στο Μεσολόγγι. Η έμπνευση ήρθε και από το όνομα του οργανισμού μας που λέγεται Μεσολόγγι Μπαϊλόκας αλλιώς ή στα ελληνικά το Μεσολόγγι των Ντόπιων.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε εμείς συνδυάζοντας αυτή τη φιλοσοφία και στο φεστιβάλ θέλουμε να δείξουμε γενικά το πώς οι ντόπιοι είναι ως τόπου και οι ντόπιοι με μια ευρεία έννοια, όχι τοπικιστική έννοια, ότι όλοι αυτοί που ζουν ή συμμετέχουν ή γνωρίζουν ή αγαπούν έναν τόπο, πώς μπορεί ο καθένας συμβάλλοντας με το δικό του λιθαράκι να δημιουργήσουν μια θετική προοπτική τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συμπολίτες τους. Και φυσικά πώς μέσα από αυτό μπορούμε να δείξουμε και τη συνεργασία μεταξύ όσων ζούμε εδώ πέρα ή και συνεργατών εκτός από τα σύνορα του τόπου μας.
0: Φαντάζομαι οι τοπικές κοινωνίες διψάνε για τέτοιες πρωτοβουλίες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς αυτό πιστεύουμε και εμείς, γιατί μεγαλώσαμε εδώ. Οπότε είδαμε ότι οι προοπτικές είναι λίγες και νομίζω γι' αυτό λέγεται και φεστιβάλ των ντόπιων, να έχει μια έτσι ευρεία έννοια, γιατί θεωρούμε ότι είναι κοινές ανάγκες σε όλη την επαρχία, θα λέγαμε, της Ελλάδας. Όπου οι νέοι άνθρωποι καλούνται να φύγουν για σπουδές και μετά να γυρίζουν μόνο για τις διακοπές τους Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι που λέμε, στον τόπο και για λίγες μέρες. Ωστόσο, εμείς πιστεύουμε ότι οι τόποι για να είναι ζωντανοί χρειάζονται νέους ανθρώπους. Τόσο σε ηλικία όσο και σε μυαλά, θα έλεγα, που να είναι στον τόπο όλο τον χρόνο και να γίνονται τέτοια πράγματα όλο τον χρόνο.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από τους Μεσολογγίτες που ζουν μακριά, αλλά και από άλλους που δεν έχουν σχέση ιδιαίτερη με το Μεσολόγγι, αλλά είναι στις γύρω περιοχές.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι και το όμορφο που συμβαίνει τώρα με το φεστιβάλ, που είμαστε και στη δύσκολη θέση πλέον, δηλαδή τα εργαστήρια να είναι σχεδόν όλα γεμάτα από πληρότητα και ο κόσμος έρχεται τόσο από το Μεσολόγγι που κάποιος καλείται να γνωρίσει τον τόπο που ζει, όπως και εμείς οι ίδιοι, έτσι, mm-hmm. που να τον δούμε με μια άλλη ματιά, όσο και κόσμος που δεν έχει έρθει ποτέ στο Μεσολόγγι, και αυτό αποτελεί μια αφορμή να επισκεφτεί, να δει την λιμοθάλασσα, να γνωρίσει την ιστορία. Γιατί γενικά ο οργανισμός μας καταγράφει και αναδεικνύει την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μέσα από 8 θεματικές, που είναι ιστορία, αρχαιότητα, παραδόσεις, τέχνες, τοπικά προϊόντα, περιβάλλον, δραστηριότητες, αρχιτεκτονική. Οπότε έτσι θέλουμε να παντρέψουμε τόσο την κληρονομιά μας με το σήμερα και το τι κάνουμε εμείς σαν πολίτες στο σήμερα και για το μέλλον του τόπου μας.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα σε αυτό καθ' αυτό το φεστιβάλ από σήμερα έως και την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, τριήμερο?
1: Ακριβώς τριήμερο, και είχαμε και μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που έκανε τα γένια της χθες το βράδυ στο Αρχοντικό Λύρου, όπου ένα παλιό αρχοντικό που είναι ένα βήμα πριν την αποκατάστασή του, τα δωμάτια του έγιναν χώροι που φιλοξένησαν σύγχρονη τέχνη γύρω από τη θεματική όψη ελευθερίας. Δηλαδή η ελευθερία σήμερα και ποιες οπτικές αναδεικνύονται ή ποιες οπτικές ελευθερίες υπάρχουν. Το έγινε χθες και σήμερα ξεκινάει το τριήμερο βηματικό φεστιβάλ, όπου έχει δράσεις τόσο στην πόλη του Μεσολογγίου, στη λιμοθάλασσα και στο βουνό στον Αράκυνθο, θέλοντας έτσι μέσα από 39 δράσεις, σημεία ή 40 δράσεις, να αναδείξουμε τους ανθρώπους.
0: Οι οποίες αυτές οι δράσεις τι περιλαμβάνουν, κύριε Παναγιωτόπουλε?
1: Οι δράσεις περιλαμβάνουν τόσο βιωματικά εργαστήρια που είναι εμπνευσμένα από τον τόπο, είτε είναι για παράδειγμα χαρακτική, κεραμική, εργαστήρια χορού, θεάτρου, παραστάσεις, έχουμε την έκθεση, έχουμε μουσικές βραδιές, έχουμε ξεναγήσεις και περιηγήσεις στην πόλη, όπου κάποιος μπορεί να γνωρίσει την περιοχή ταυτότητα. Γενικά είναι ένα περιθωματικό φεστιβάλ.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στις μουσικές βραδιές, ποιους έχετε καλεσμένους?
1: Σήμερα έχουμε τη Βασιλική Μιχαλοπούλου. Mm-hmm. Αύριο το βράδυ, Σάββατο, έχουμε το καθιερωμένο παραδοσιακό γλέντι. Και την Κυριακή θα κλείσουμε με πάρτι στο ηλιοβασίλεμα της Τουρδίδας, καθώς είναι ένα πολύ ωραίο σημείο που εδώ στο Μεσολόγιο το έχουμε ιδιαίτερα αγαπημένο, γιατί το ηλιοβασίλεμα του Μεσολογίου είναι κάτι που σε όλους μας αρέσει.
0: Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι κλείνει και η θερινή περίοδος. Είχατε κόσμο έτσι στο Μεσολόγιο και τώρα την περίοδο των διακοπών?
1: Ακριβώς, υπάρχει μια ροή. Τα πράγματα συνεχώς νομίζουμε ότι είναι καλύτερα και βλέπουμε, δηλαδή με βάση τους επισκέπτες που έρχονται όλο και περισσότερο, και αυτό που θέλουμε και εμείς είναι αυτή η επισκεψιμότητα να γίνεται βήμα-βήμα για να μπορέσει να διατηρηθεί και η πολιτική ταυτότητα που λέμε, να μην υπάρχουν στοιχεία αλλίωσης.
0: Πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος και το βλέπουμε και από τους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, και νομίζω όλοι οι μικρότεροι τουριστικοί προορισμοί προσέχουν.
1: Ακριβώς. Και αυτό, επειδή εμείς έχουμε και αυτό την ευθύνη, θα πω, στο να αναδείξουμε τον τόπο μέσα από έναν υπεύθυνο τρόπο, και γι' αυτό το λόγο και το φεστιβάλ μας είναι βιωματικό. Αφορά δράσεις που μπορεί να έρθει σε επαφή με τους ντόπιους και με τους ανθρώπους και εκτός Μεσολογίου. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν αντίστοιχες ωραίες πρωτοβουλίες σε άλλα μέρη της Ελλάδας, που έρχονται εδώ και όλοι μαζί συνδιαμορφώνουμε το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Για να αναδείξουμε και αυτό ακριβώς την ευθύνη, ας πούμε, ότι η συνύπαρξη ντόπιου με επισκέπτη.
0: Η νέα γενιά ανταποκρίνεται σε αυτό το κάλεσμα του φεστιβάλ και όλων αυτών των δράσεων?
1: Ναι, πάρα πολύ. Καθώς για παράδειγμα έχουμε 65 εθελοντές στη φετινή διοργάνωση, όπου είναι όλες οι ηλικίες και κυρίως και νέα παιδιά, που και είναι μεγάλη χαρά για μας, γιατί και οι γονείς τους παροτρύνουν να είναι εθελοντές για να μπουν σε αυτό το κομμάτι της διοργάνωσης του φεστιβάλ, αλλά και άνθρωποι από το Μεσολόγιο και εκτός από αυτό που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή που κρατάει τρεις μέρες.
0: Η τοπική αυτοδιοίκηση στηρίζει?
1: Η τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, είμαστε σε συνεργασία. Όλες οι δράσεις γίνονται στην πόλη, οπότε υπάρχει μια καλή επικοινωνία για να υπάρξει ένας καλός συντονισμός και να μπορούν να γίνουν τα πράγματα με ωραίο τρόπο. Αυτό αφορά και τον Δήμο, τις τοπικές κοινότητες, την περιφέρεια, και το φεστιβάλ είναι και υπό την αιγίδα και επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτοπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Και εμείς και σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν μπορούσα, θα πήγαινα. Θα φεύγα. Να φύγω, Φεύγω τώρα, έτσι. Τώρα, μετά το δελτίο, θα βάλω τον Βίκτορα να κάνει εκπομπή. Λοιπόν, αυτά για το 8ο Φεστιβάλ των Ντόπιων στο Μεσολόγγι. Όντως, διψάνε τοπικές κοινωνίες στην περιφέρεια, στην επαρχία, όπως λέγαμε παλιά, και γιατί να μην το λέμε πια, δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι καμιά βρισιά. Διψάνε οι τοπικές κοινωνίες για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και είναι μια καλή αφορμή για να επιστρέφουμε σε ιδιαίτερες πατρίδες και για να προσελκύουν, γιατί όχι, και ένα τουριστικό ρεύμα το οποίο σίγουρα έχουν ανάγκη. Πάμε σε τραγούδι. Πάμε.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου 2 λεπτά πριν από τις 12 και το δελτίο των ειδήσεων. Να σας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου από το Δάσο Χαϊδαρίου και πάνω μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι εξοδικό και φεύγουν κάποιοι για μια τελευταία απόδραση για το Σαββατοκύριακο, γιατί ξέρουν ότι από την ερχόμενη Δευτέρα Τρίτη μπαίνουμε στα δύσκολα. Πάντως, αυτήν την ώρα έχει πολλή κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου από το Δάσο Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Επηρεάζεται και η Λεωφόρος Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Αυτή είναι η εικόνα από τους δρόμους. Γενικά δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχει και σήμερα αυξημένη ροή εκεί, ένα κομμάτι, μια ανάσχεση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, στο ύψος, στον κόμβο και στη μεταμόρφωση, στο ύψος της Εθνικής. Εκεί έχει κάποια έργα. Και ο φίλος ακροατής ο Παναγιώτης μας έχει στείλει αποκλειστικό ρεπορτάζ ότι δεν λειτουργούν δύο φανάρια μπροστά στο σταθμό Λαρίσης. Πέρασε από εκεί ο φίλος ακροατής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακροατής και ρεπόρτερ μαζί, μας λέει. Κοίτα να δεις που θα ζητήσει και επιμίσθηκε τώρα σε λίγο. Θα σε παραπέμψω στο Χατζή, να ξέρεις. Τα Παναγιώτη. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε 12 ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων. Βίκτορ Σαμούιλ έχει το λόγο για την ενημέρωσή σας, αναλυτική, έγκαιρη και έγκυρη. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Να δούμε, θα προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι τα πρώτα σημάδια και οι πρώτες ενδείξεις, τα πρώτα ασφαλή ή λιγότερο ασφαλή συμπεράσματα για το πώς πήγε τελικά ο τουρισμός μας αυτό το συγκεκριμένο καλοκαίρι.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Ο άλλοτε υπέρμαχος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και πλέον πρωθυπουργός της του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, σε δηλώσεις του ανέφερε το μέλλον των γλυπτών είναι θέμα που πρέπει να επιλύσει αποκλειστικά το Βρετανικό Μουσείο. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Καταληκτική προθεσμία για την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης επιλεξιμότητας είναι η 31η Αυγούστου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία, αναφέρθηκε στην αύξηση των παραβιάσεων του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως είναι κάκιστο να υπάρχουν, αλλά απέναντι στις χιλιάδες που είχαμε στο παρελθόν, σήμερα υπάρχει σαφέστατη ύφεση. Την ίδια ώρα, ένα τουρκικό ντρόν στην Αλεξανδρούπολη προκάλεσε σήμερα το πρωί αναστάτωση στον εναέριο χώρο. Καταγράφηκε συνεχής πτυτική δραστηριότητα του ντρόουν σε ύψος 17.000 ποδών πάνω από το Θρακικό Πέλαγος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ντρόουν μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης. Συνέπεσε η απογείωση μιας πολιτικής πτήσης. Δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης εν τέλει, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας για την πολιτική. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρξε κίνδυνος ασφαλείας. Το περιστατικό παρακολουθούν συνεχώς οι αρμόδιες αρχές. Δύο σύλληψεις πραγματοποιήθηκαν για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση σε Αθήνα και Καλαμάτα. Συγκεκριμένα, ένας άνδρας ηλικίας 36 ετών, υπήκοος Μπαγκλαντές, κατηγορείται για απόπειρα εμπρισμού στον Βοτανικό Κήπο, καθώς είχε βάλει φωτιά σε σακούλα με χαρτιά, και ένας 60χρονος στη Μεσσηνία φαίνεται να έθεσε δύο εστίες πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σήμερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα τον αγαπημένο τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών. Τραγικές φιγούρες, η σύζυγος του τραγουδιστή και η κόρη τους. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Νεπάλ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση του Παγετώνα που προκάλεσε την καταστροφή. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας. Εκρυθμή παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα μετά την πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση. Ομάδα κατοίκων επιχειρεί να εμποδίσει την καθημερινή διανομή τροφίμων, βάζοντας μάλιστα και φωτιές στις σκηνές που έχουν στηθεί για τους μετανάστες. Χρειάστηκε η επέμβαση των δυνάμεων αποκατάστασης της τάξης. Φοβισμένοι δηλώνουν και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που συνδράμουν στον επιστημισμό των μεταναστών. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, η κυβέρνηση απίφθινε έκκληση προς όλα τα κόμματα, αλλά κυρίως προς το κυβερνών κόμμα και κυριαρχεί πολιτικά στη Θέουτα εδώ και 25 χρόνια να συμβάλλει στην καταδίκη και στον περιορισμό της βίας. Με 2-1 πήρε την νίκη ο Παναθηναϊκός επί της Χράντετς Κράλοβ, εστέλνοντας τους πράσινους στη League Face του Conference League. Εκτός League Face, ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραν. Όφη επικράτησε τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-0 και με 2 νίκες προκρίθηκε στην League Face του Europa League. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε τρομερή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης και με άλμα στα 6,20 μέτρα διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικόντο, γράφοντας ξανά ιστορία στο άθλημα.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρύβε λόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κρύβε λόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρύβε λόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι ανέμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στον Νικόλα Καμακάρη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε 12 και 6 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Στην τελευταία μας ραδιοφωνική επικοινωνία για στο πλαίσιο του θερινού προγράμματος του σταθμού. Από την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινάει το κανονικό μας πρόγραμμα. Εδώ θα είστε πιστοί, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια και τα πρόσωπα και τις ώρες και όλα αναλυτικά. Επί προσωπικού να ξέρετε ότι σε ό,τι με αφορά, εμείς θα είμαστε μαζί τα Σαββατοκύριακα 11 με 1. Αλλάζουμε ώρα, πάμε λίγο πιο πρωί. 11 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι, εδώ στον Αλφα Radio το Σαββατοκύριακα και φυσικά και στο Παρασκευιάτικο ραντεβού μας 4 με 6 το απόγευμα. Λοιπόν, η Νίνα Ζαφυροπούλου και η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Σταμάτης Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Και εσείς εδώ με μηνύματα και καλημέρες στο oner@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Έχουμε και τα της αθλητικής ενημέρωσης, είπαμε, Όφη και Παναθηναϊκός θα μάθουν τους αντιπάλους τους και Όφη και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός σήμερα το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, το Conference είναι στις 2 η κλήρωση, το Europa πρέπει να είναι στη 1. Καλά δεν τα λέω, γιατί ξέρετε δεν είμαι και ο κατεξοχήν αθλητικός, γνώση των αθλητικών. Πάντως, εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Οι ελληνικές ομάδες ευχόμαστε να πάνε όσο γίνεται καλύτερα. Χθες ήταν η κλήρωση του Champions League της ΑΕΚ. Έχει κάποιες δύσκολες αποστολές, έτσι, και τη Real Madrid και τη Dortmund και τη Manchester. Εντάξει, δύσκολες αποστολές. Ευχόμαστε για το καλύτερο δυνατό. Δεν είμαστε από εκείνους κακεντρεχείς οπαδούς που θεωρούν ότι αν δεν είναι η ομάδα τους πρέπει να χάνει για να χαίρονται. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Υπενθυμίζουμε και εμείς ότι έχουμε το μποτιλιάρισμα αυτό, το ακούσατε και από το Δελτίο των Ειδήσεων, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών και Αθηνών Κορίνθου, το οποίο μεγαλώνει νομίζω όσο περνάει η ώρα, ήδη από το δάσο Χαϊδαρίου πιάνει και περνάει τη Λιμνικού Μουνδούρου, και στην Λεωφόρο Σκιστού προς Σκαραμαγκά επίσης επηρεάζεται φυσικά η Λεωφόρο Σκιστού προς Σκαραμαγκά. Πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα, εάν και εφόσον κινήσετε συγκεκριμένο σημείο να είστε υπομονετικοί, γιατί τα πράγματα είναι σχετικά δύσκολα. Εκεί στον ΟΑΣΕ θα κάνουν, θα φτιάξουν τηλεματική. Τι έχει γίνει, έχουμε καμία εξέλιξη, έχει φτιαχτεί η τηλεματική. Έχουμε καμιά σχετική, έχει κινηθεί τίποτα. Από ό,τι βλέπω τίποτα. Από ό,τι διαπιστώνουμε. Ακούστηκε και για περίπτωση για κυβερνοεπίθεση. Και νομίζω ότι έχει μια αξία και μια σημασία το γεγονός ότι υπήρξε ανακοίνωση από τον ΟΑΣΕ που περιορίζονταν να αναφέρει ότι δεν επηρεάζονται τα δρομολόγια μέχρι εκεί. Δεν έχει γίνει αναφορά στους λόγους για τους οποίους έπεσε η τηλεματική του οργανισμού. Λοιπόν, να πούμε δύο καλημέρες μέχρι να πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Καλημέρα να στείλουμε στη Φλόρα, στην Πέπη και στο Μαρσέλο που μπήκαν στην συντροφιά μας, και ο Μελέτης τι μας λέει: μια πρόταση για τα αποσυμφόρηση της Αθήνας είναι να παίρνουμε ανά 3 μήνες ένα μήνα άδεια εκπεριτροπής. Και το λέω εγώ, λέει, που ήμουν εδώ και ήταν πολύ ωραία, λέει ο Μελέτης. Ωραία ιδέα, θα την προωθήσουμε στα κυβερνητικά κλιμάκια. Και για αυτό το θέμα φιλοξενήσαμε νωρίτερα το φεστιβάλ των ντόπιων στο Μεσολόγγι. Ελπίζω, λέει, να έχουν διώξει τα κουνούπια από το Μεσολόγγι. Από όταν τα διώξει τα κουνούπια, διώχνουν τα κουνούπια. Νομίζω ότι όλη η χώρα πλέον έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα, και ένα πρόβλημα που διωγγώνεται όσο περνάει ο καιρός και αλλάζουν και τα κλιματολογικά δεδομένα. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Καμακάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας. Προσπαθούμε πάντα αυτή την περίοδο να καταλάβουμε, να δούμε τι έχει γίνει με αυτή την περίφημη βαριά βιομηχανία μας, με τον τουρισμό. Έχετε ήδη εσείς κάποιες ενδείξεις? Ταμείο δεν έχει γίνει ακόμα, φαντάζομαι. Έτσι κι αλλιώς η τουριστική περίοδος επεκτείνεται και φτάνει μέχρι τον Οκτώβριο και πιο πέρα. Απλώς φαντάζομαι κάποιες σαφείς ενδείξεις έχουμε, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά το τοποθετήσατε. Είναι νωρίς, παρότι βρισκόμαστε στο τέλος Αυγούστου. Θα σας έλεγα ότι είναι νωρίς να δούμε ακόμα το κλείσιμο, γιατί έχουμε μπροστά μας δύο πολύ καλούς μήνες, mm-hmm. και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Γεγονός είναι βέβαια ότι φέτος είχαμε αρκετές διακυμάνσεις. Η αλήθεια είναι ότι σε πανελλαδικό επίπεδο η χρονιά ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, αλλά όπως καταλαβαίνετε η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή ανέκοψε τη συνέχεια. Όμως είδαμε ότι το ελληνικό τουριστικό προϊόν διατηρήθηκε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλους προορισμούς. Με τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουμε, mm-hmm. δείχνει ότι η τουριστική κίνηση έχει κινηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Και αυτό νομίζω βέβαια είναι πολύ θετικό.
0: Δεδομένων των συνθήκων, βεβαίως.
1: Δεδομένων των συνθήκων είναι πάρα πολύ θετικό. Βλέπουμε βέβαια ότι η τάση ήταν πάρα πολύ για κρατήσεις τελευταία στιγμή. Αυτό έχει να κάνει όχι τόσο με το ότι ο κόσμος φοβόταν, αν θέλετε, να ταξιδέψει. Αυτό ξεπεράστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Έχει να κάνει με το θέμα ότι έγινε αρκετά ακριβό γενικά το ταξίδι. Mm-hmm. Οπότε ο κόσμος, ξέρετε, ή περίμενε κάποια προσφορά που θα καταφέρει να κάνει, ή ενδεχομένως το σκεφτόταν. Απ' την άλλη, βέβαια, ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει κάνει τον τουρισμό να είναι είδος πρώτης ανάγκης. Οπότε βλέπουμε ότι ο κόσμος τελικά ταξιδεύει. Άρα λοιπόν μπορεί να ταξιδέψει λιγότερο, για λιγότερες μέρες δηλαδή, μπορεί να πάρει ένα πιο οικονομικό πακέτο, ένα πιο οικονομικό κατάλημα, όμως θα ταξιδέψει. Άρα αυτό είναι το θετικό. Απ' την άλλη, ως χώρα να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι διαθέτουμε ένα ισχυρό και σύγχρονο τουριστικό προϊόν, και έχει αποδείξει η Ελλάδα, αν θέλετε, ότι μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις σύνθετες καταστάσεις με τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπος ο τουρισμός μας τα τελευταία χρόνια, παίρνοντας βέβαια και τον κορονοϊό δυστυχώς ως ξεκίνημα.
0: Έχουμε...
1: Όμως μην ξεχνάμε ότι ήταν η μόνη χώρα τότε που λειτουργήσε τουριστικά η Ελλάδα, και αυτό, ξέρετε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και έχει μείνει πάρα πολύ και στο μυαλό των ανθρώπων ότι ναι, τελικά η Ελλάδα είναι η χώρα υπό τις οποιασδήποτε συνθήκες κάνει κανείς ευχάριστες διακοπές.
0: Έχουμε καθόλου έτσι ενδείξεις για το πώς κινήθηκαν οι μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί στη χώρα μας, που τους λέμε ναυαρχίδες, ας πούμε, του τουρισμού, που τα τελευταία χρόνια ενδεχομένως να υπήρξαν και κάποιες διακυμάνσεις, κάποια υποχώρηση του ενδιαφέροντος κτλ., ή αν υπήρξαν άλλοι προορισμοί που ανεβήκανε φέτος στην προτίμηση των τουριστών?
1: Κοιτάξτε, περίπου τα πλαίσια, mm-hmm. έτσι, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε ειδικές περιπτώσεις, γιατί η Ελλάδα μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να σας πω ότι το πλαίσιο είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε, mm-hmm. με όποιες καμπανεβάσματα μπορεί να έχει η κάθε περιοχή λόγω συγκεκριμένων ιδιαιτεροτήτων τις οποίες μπορεί να έχει. Όμως να πούμε ότι αυτό είναι το πλαίσιο. Θα μπορούμε όλα αυτά να τα εξειδικεύσουμε, όπως καταλαβαίνετε, στο τέλος της τουριστικής περίοδου, και βέβαια να τα αναλύσουμε κιόλας, όχι μόνο τα εξειδικεύσουμε.
0: Φτάνει μέχρι τον Οκτώβριο,
1: που κάνουμε στο Ινστιτούτο. Φτάνει μέχρι τον Οκτώβριο. Ξέρετε, σε αυτό προσφέρεται, βοηθάει και η κλιματική αλλαγή που έχει μεγαλώσει την καλοκαιρινή περίοδο. Η οποία συνήθως η τάση είναι ότι την τελευταία πενταετία είναι καλή η μήνες ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος. Γι' αυτό και σας είπα ότι είναι νωρίς ακόμα για να...
0: Κυρίως βέβαια για ξένους τουρίστες, έτσι.
1: Για ξένους όμως, ξέρετε κάτι, νομίζω ότι και οι Έλληνες, οι οποίοι όσοι δεν έχουν υποχρεώσεις σχολικές, να το πούμε έτσι, και εκείνοι κινούνται πάρα πολύ, κινούνται δηλαδή αρκετά περισσότερο το Σεπτέμβριο. Ειδικά ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας ηλιόλουστος, ζεστός.
0: Είναι ο πιο ωραίος μήνας για διακοπές πάντως, αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι ο πιο ωραίος μήνας για διακοπές, γιατί είναι και ήρεμος μήνας. Έχει μαζέψει και η θάλασσα, ξέρετε, τη ζέστη του καλοκαιριού. Οπότε είναι και πάρα πολύ ζεστή.
0: Μάλιστα, κυρία Τετράτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Η κυρία Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Πάνω κάτω, το ξέραμε από την αρχή, δεν περιμέναμε να ακούσουμε νούμερα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αυτούς δύο μήνες μπροστά μας που ακόμα θα κινείται τουριστικά η χώρα. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεδομένα κινούμαστε πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Και να σπεύσω να προλάβω, μην πει κάποιος ότι αυτό ενδεχομένως δεν είναι αποτυχία, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε έναν πόλεμο που ξέσπασε την άνοιξη μπροστά στην τουριστική περίοδο και προκάλεσε διακυμάνσεις. Αν μείνουμε στα ίδια επίπεδα, δηλαδή, θα είναι ουσιαστικά μια μικρή νίκη.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι για διαφημίσεις. 12 και 20. Παραμένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με δικά σας μηνύματα, με τις καλημέρες σας. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Judith, come get your kid.
3: She's not home. Papa.
4: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ θα είμαστε έως τη μία. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Αθηνά και στο Τζον που μπήκαν στην παρέα. Ο Κωνσταντίνος για την τηλεματική λέει που είναι εκτός λειτουργίας από χθες τα ξημερώματα. Ελλάδα 2-0 μου θέλουν παραθεμάτους. Να δούμε όμως σε τι οφείλεται ακριβώς έτσι και πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα. Πάντως για να είναι εκτός λειτουργίας πάνω από 24 ώρες προφανώς έχει συμβεί κάτι αρκετά σοβαρό. Καλησπέρα να στείλω και στον Γιάννη. Εδώ μας λέει καλό Σαββατοκύριακο, καλό τελευταίο Σαββατοκύριακο καλοκαιριού ουσιαστικά, αλλά μην το παίρνουμε και πολύ βαριά, παιδιά. Εντάξει, ενδεχομένως να υπάρξει δυνατότητα και τα επόμενα Σαββατοκύριακα, όσο παραμένει καλός ο καιρός, έτσι καλοκαιρινός, να το ευχαριστηθούμε, γιατί όχι. Από τις ομάδες του ποδοσφαίρου μας, τα είπαμε νωρίτερα, έχουμε τις κληρώσεις σήμερα για το Conference και για το Europa και για το Conference League. Στο Europa ο Ολυμπιακός και όφη, στο Conference ο Παναθηναϊκός. Έχουμε και μπάσκετ, έτσι. Σήμερα το απόγευμα στις 7 έχει ένα πολύ κρίσιμο αγώνα η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ με το αντιπροσωπευτικό συγκρούσμα, το αντίστοιχο συγκρούσμα της Ουκρανίας. Η χώρα μας βρίσκεται σε δυσκερή θέση στον όμιλό της, έτσι, στο νέο όμιλο. Μιλάμε τώρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, του Μουντομπάσκετ 27. Η χώρα μας λοιπόν βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση μετά τις δύο ήττες σοκ από Ρουμανία και Πορτογαλία τον Ιούλιο, και με συντελεστή 3-3 βρίσκεται στην προτελευταία θέση, κυνηγώντας ουσιαστικά τη δεύτερη ή την τρίτη θέση, καθώς η Ισπανία είναι στο 5-1 για να πάρει το εισιτήριο πρόκρισης για το μεγάλο ραντεβού του Κατάρ. Είναι ένας πρώτος τελικός ουσιαστικά, έτσι. Και νομίζω ότι θα πεισμώσει περισσότερο τους παίκτες της εθνικής μας και θα πεισμώσουν περισσότερο κάποιες δηλώσεις που έκανε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουκρανίας, ο Άιναρς Μπογκάσκιτς, ο οποίος έκανε λόγο για επιθετικό και ενίοτε βρώμικο παιχνίδι της Ελλάδας. Παίζει επιθετικά, λέει, μερικές φορές, αφού λέει τα καλά λόγια ότι είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα, διαθετεί προθέσεις της EuroLeague, πολλούς παίκτες σε επίπεδο EuroCup κτλ, ξέρει να παίζει μπάσκετ κτλ. Παίζει επιθετικά, λέει, μερικές φορές βρώμικα και με μεγάλη ξυπνάδα. Και λέει επίσης, νομίζω κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, ότι με ή χωρίς τον Αντετοκούμπο είναι μια διαφορετική εθνική ομάδα. Σήμερα, 7, η Εθνική Ελλάδος, έτσι. Να δούμε πώς πάει και το θέμα της, το κυκλοφοριακό. Παραμένει, παιδιά, το πρόβλημα από το Δάσο Χαϊδαρίου και πάνω στην Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και στην Αθηνών Κορίνθου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω αν είναι εξωδικό. Αν είναι, καλά πάτε, καλά περάσετε. Δεν υπάρχει αναφορά για κάποιο τροχαίο, δεν υπάρχει ενημέρωση για έργα. Μάλλον έχει να κάνει με αυτούς που προσπαθούν λίγο να εκμεταλλευτούν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Χριστού προς τους Καραμαγκά, υπενθυμίζω. Παραμένει και η μικρή ανάσκηση στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης στην Εθνική Αθηνολαμίας. Και εκεί υπάρχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα εάν κινήσετε στο σημείο. No.

0: κάπως έτσι φτάνουμε στις 12.30. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουμε λίγο με ένα θέμα στο το οποίο απασχοληθήκαμε και χθες, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί θα έχουμε και πιο αναλυτικά τα στοιχεία και πιο λεπτομερή εικόνα για τις ζημιές που έχουν προκληθεί εκεί στην Κυψέλη σε αρκετά κτίρια. Από τις εργασίες για το μετρό θα μιλήσουμε και πάλι με τους κατοίκους της περιοχής.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Περίπου 29 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Oner Papaki Alpha Radio 989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας, οι απόψεις σας, τα σχόλιά σας και οι διαφωνίες σας που τροφοδοτούν το διάλογο. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Είναι μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Τα είπαμε και χθες. Κύριε Κουτρουλάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ και πάλι που είστε στην συντροφιά μας για να μας δώσετε τα φώτα σας, για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αν έχουμε κάτι νεότερο. Είχαμε μείνει στο ότι χθες θα παραλαμβάνεται και επισήμως τα στοιχεία που έχει δώσει η Ελληνικό Μετρό σχετικά με, με την κατάσταση εκεί στην περιοχή. Τι νεότερο έχει προκύψει από αυτά τα στοιχεία?
2: Καταρχάς, εγώ ευχαριστώ και τον χρόνο σας. Κοιτάξτε, τα παρέλαβε ο δικηγόρος μας, τα έχει δώσει στους εμπειρογνώμονες για μια εκτίμηση. Τα στοιχεία είναι πάρα πολύ ελλειπή, δεν είναι αυτά που ζητήσαμε. Είναι κάποια πολύ ενδεικτικά στοιχεία. Το ρεζουμέ είναι ότι οι εκτιμήσεις που είχε κάνει η Μετρό για τις επιπτώσεις σε κάθε σπίτι πρωτού ξεκινήσει η Μετροπόντικας, πέσαν όλες έξω.
0: Όλες έξω.
2: Όλες, ναι.
0: Όταν λέτε εκτιμήσεις για ποιο πράγμα?
2: Για το πώς θα επηρεαστούν τα κτίρια μόλις περάσει ο Μετροπόντικας.
0: Υπήρχαν αρχικές εκτιμήσεις πριν προκύψει το πρόβλημα, μιλάτε τώρα, όταν ξεκίνησε το έργο, έτσι, και γίναν κάποιες μελέτες και λέγανε θα υπάρξουν αυτές και πέσαν όλες έξω, μάλιστα.
2: Σωστά. Με αποτέλεσμα να είναι οι περισσότερες πολυκατοικίες όπου έχει περάσει με ζημιές. Κάποιες έχουν εκτεταμένες ζημιές και είναι κάποιες περιπτώσεις που χρήζουν σοβαρών μελετών από εδώ και πέρα.
0: Αυτό τώρα, επειδή φαντάζομαι μιλάτε και εσείς με τους δικούς σας ειδικούς, σημαίνει ότι ήταν ελλειπείς οι μελέτες, δεν έγιναν σωστά, σκοπίμως, πώς το εξηγείτε αυτό ότι πέσανε τόσο έξω, ότι όλες οι εκτιμήσεις ήταν λανθασμένες?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ σε αυτό γιατί δεν είμαι αρμόδιος.
0: Ναι.
2: Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν εκτιμηθήκαν σωστά τα γεωλογικά δεδομένα που έχουν, δηλαδή η εικόνα που είχαν για το έδαφος. Επίσης ζήταγε ο πραγματογνώμονά μας να του δώσουν όλα τα στοιχεία για το Μετροπόντικα εκεί που είχε τα κοπτικά μηχανήματα, τις πιέσεις, την ταχύτητα που προχωράει και αυτά, όπου δεν μας δώσανε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί αν ένα έδαφος επιτρέπει μια ταχύτητα να καλύπτει 5 μέτρα τη μέρα στο Μετροπόντικα, είναι αλλιώς να το πας με 10 μέτρα. Ή την ένταση που γυρνάνε τα κοπτικά μηχανήματα, ότι θα προκαλέσουν πολύ μεγαλύτερες ζημιές από αυτές που... Οπότε είναι τέτοια στοιχεία τα οποία δεν μπορώ εγώ να σας τα πω.
0: Δεν έχει δοθεί κάποια εξήγηση γιατί δόθηκαν ελλειπή στοιχεία?
2: Όχι, τίποτα. Από όλα αυτά που ζητήσαμε, δώσανε το 1/20.
0: Α, μιλάμε για τόσο ελλειπή.
2: Σωστά, ναι. Και το ζήτημα είναι ότι, εντάξει, οι εκτιμήσεις που κάνουμε είναι ότι η βάση της καθίζησης που θα έχει ένα κτίριο, δηλαδή πόσο βαθιά θα κάτσει, πόσο έχει λιωστά και τι στροφή θα έχει καθώς κάθεται, εκτιμούν τι είδους ζημιές θα προκύψουν, αν θα είναι μόνο στον τοίχο κτλ. Και έχει μια κλίμακα σε κατατάσσει. Και το οποίο αυτό είναι μια αρχική εκτίμηση και μετά πηγαίνουν οι μηχανικοί και κάνουν αυτοψία και βλέπουν βάσει τις εκτίμησης που έχω. Δημιουργηθήκαν αυτές οι αναμενόμενες ρογμές ή παραπάνω? Αυτές είναι όλες λάθος.
0: Οπότε θα...
2: Αν σκεφτείς στο δικό μου κτίριο, έχουν χτυπηθεί πάρα πολλές κολόνες, έχουν χτυπηθεί σκάλες, τα πατώματα έχουν σηκωθεί σχεδόν στα περισσότερα δωμάτια. Και η εικόνα που έχουν για τις αυτοψίες για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα είναι η εικόνα του Απριλίου. Από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα, σε όλα τα κτίρια, τις ζημιές είναι πενταπλάσιες. και συνεχίζουν να βγαίνουν καινούργιες. Γιατί οι αυτοψίες που κάναμε μηχανική του μετρό ήταν πριν από 5 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι και άλλες πολυκατοικίες δίπλα μου, οι οποίες έχουν αρχίσει και εμφανίζουν ρογμές στους στις...
0: Ναι, κύριε Κοτρουλάρη, σας χάσαμε λίγο σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Μας είπατε για πολυκατοικίες που έχουν αρχίσει να εμφανίζουν ρογμές.
2: Σε κολόνες, στα φέροντα στοιχεία του κτίριου, δηλαδή στις κολόνες του, στις πλάκες, στα πατώματα. Οπότε και αυτές είναι, σκεφτείτε ότι γίνανε από το τεχνικό επιμελητήριο κάποιες αυτοψίες πριν από 20 μέρες. Και αυτές οι πολυκατοικίες δεν είχαν στις κολόνες τους, ενώ σήμερα έχουν.
0: Άρα μιλάμε για μια εξέλιξη ουσιαστικά της ζημιάς. Προχωράει, συνεχίζεται η ζημιά.
2: Κοιτάξτε, σκεφτείτε για τα στοιχεία των καθιζήσεων, δεν μας δώσανε καν για το αν έχουν σταματήσει οι καθιζήσεις. Αλλά και να έχει σταματήσει μια καθίζηση, ένα κτίριο που έχει κάτσει στραβά, βγάζει παροδικά μέσα στον χρόνο τα προβλήματα. Γιατί κάποιες πλευρές του δέχονται πολύ μεγάλο βάρος. Σαν να είστε εσύ όταν κάθεστε με δύο πόδια, ισορροπείτε το βάρος. Αν βάλετε το βάρος στο ένα πόδι. Αυτές οι ζημιές θα προκύπτουν μέσα στον χρόνο, γιατί το κτίριο σιγά σιγά θα αρχίσει να βγάζει προβλήματα.
0: Φαντάζομαι τώρα θα υπάρξει ένας νέος κύκλος ετοιμάτων από τους κατοίκους προς το ελληνικό μετρό για να δώσει, εν πάση περιπτώσει, το σύνολο των στοιχείων που υπάρχουν.
2: Κοιτάξτε, την εικόνα που έχουμε για αρκετά κτίρια είναι ότι πρέπει να γίνουν άμεσα στατικές μελέτες και μελέτες για τον τρόπο αποκατάστασης. Δηλαδή, οι αυτοψίες ότι ερχόμαστε και βλέπουμε απλά τις ζημιές με το μάτι δεν είναι καθόλου επαρκής. Δηλαδή, είναι μια συνθήκη που απαιτεί παραπάνω πράγματα από έναν οπτικό έλεγχο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, ο οπτικός έλεγχος είναι ένα πρώτο βήμα, να κάνεις μια πρώτη εκτίμηση.
0: Σίγουρα. Δεν έχετε την πλήρη εικόνα με έναν οπτικό έλεγχο. Προς Θεού. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε και όλοι μας που δεν είμαστε ειδικοί, δεν είμαστε αρμόδιοι. Νομικά, έχετε κινηθεί ήδη ως.
2: Έχουμε στείλει ήδη 2 εξώδικα. Mm-hmm. Στα οποία εξώδικα είναι μέσα και οι πληττόμενες πολυκατοικίες, αλλά είναι και οι πολυκατοικίες που βρίσκονται στη χάραξη της γραμμής του μετρό. Οπότε θα είναι οι επόμενοι από τους οποίους θα περάσει ο Μετροπόντικας.
0: Α, υπήρξε και τέτοια.
2: Γιατί είναι πάνω από 80-90 άτομα που έχουν μπει, που είναι πάνω στη χάραξη. Οι οποίοι βλέπουν ότι οι μελέτες και εκτιμήσεις που είχαν κάνει για το δικό μας κομμάτι που πέρασε ήταν όλες λάθος. Είδαν τα προβλήματα οι άνθρωποι που με έχουν δημιουργηθεί σε εμάς και σου λένε είμαι ο επόμενος. Οπότε απαιτούν και αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν σοβαρές μελέτες, να δούμε καταρχάς τι έχει γίνει εδώ. Γιατί για να προχωρήσουν παρακάτω,
0: πρέπει
2: να δούμε τι πήγε λάθος εδώ σε εμάς. Εμάς μας τα διαλύσαν τα σπίτια. Τώρα δεν διαλύσουμε και τη μισή Αθήνα τώρα για να περάσει ο Μετροπόντικας.
0: Και κυρίως υπάρχει και ένα θέμα, φαντάζομαι, αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, δούμε τι έχει γίνει, τι ζημιά έχει προκληθεί κτλ. Και ένα θέμα αποζημίωση. Δηλαδή κάποιος πρέπει να τα φτιάξει, κάποιος να πληρώσει για να φτιάχνουν όλα αυτά. Ό,τι φτιάχνεται, εν πάση περιπτώσει.
2: Κοιτάξτε, τώρα είναι κάποια κτίρια, δεν, ας πούμε, είναι το δικό μου, που δεν μπορώ να σας πω τι φτιάχνεται από όλα αυτά. Δηλαδή είναι τόσο εκτεταμένες οι ζημιές σε όλα τα στοιχεία του κτιρίου. Στις κολόνες, στα πατώματα, στις σκάλες, στους
0: τοίχους. Αυτό λέω, ενδεχομένως κάτι να μην επισκευάζεται. Να έχει γίνει τόσο σοβαρή ζημιά.
2: Δεν μπορώ να σας πω. Με μηχανικούς που έχω μιλήσει, βάσει της παγκόσμιας βιβλιογραφίας που υπάρχει, υπάρχουν τεχνικές. Τα πάντα μπορείς να επισκευάσεις. Τώρα σε μια αντίστοιχη υλοποίηση, πέρα από τη βιβλιογραφία, στην υλοποίηση στην Ελλάδα, τι από όλα αυτά μπορεί να γίνει σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως είναι η Κυψέλη, δεν είμαι αρμόδιος να σας το πω. Απλά υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε.
0: Ναι.
2: Ότι τι θα γίνει το χειμώνα με τις βροχές. Γιατί οι βροχές και τα νερά θα τραβήξουν από. Τι θα γίνει το χειμώνα με τις βροχές. Γιατί οι βροχές και τα νερά θα τραβήξουν από κάτω στο έδαφος. Και εκεί πέρα μπορεί να έχουμε νέες καθυσίες.

0: γιατί. Τώρα
1: δεν μπορεί να. Δεν το συζητάμε. Νομίζω ο καθένας το καταλαβαίνει αυτό.
0: Όποιος έχει να πάει κάπου αλλού, πάει. Δεν είναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουτρουλάρη, να μείνουμε σε αυτά. Είναι ένα θέμα που φυσικά έχει συνέχεια και θα το παρακολουθούμε και θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας να δούμε την εξέλιξη. Ξέρουμε ότι και ο Δήμος της Αθήνας είναι κοντά στους κατοίκους, έτσι. Είναι στο πλευρό του κατοίκου.
0: Ναι, ναι, ναι. Από την πρώτη στιγμή ότι έχουμε ζητήσει κατευθείαν. Χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς κολλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι του ζητήσαμε ήταν δίπλα μας.
1: Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτρουλάρη.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος της πρωτοβουλίας κατοίκων της Κυψέλης, το 1/20 των στοιχείων που ζητήσαν δώσαν από την Ελληνικό Μετρό στους κατοίκους, οι οποίοι είτε ενοικιαστές είτε ιδιοκτήτες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους με τις ζημιές που έχουν παρουσιαστεί, με τις ρογμές, ακόμα και σε σημαντικά σημεία όπως οι κολόνες. Όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται να είστε πολιτική μηχανική. Καταλαβαίνουμε ότι έχει διαφορά μια ρογμή στον τοίχο από μια ρογμή στην κολόνα ή στο δοκάρι. Νομίζω ότι αυτά είναι αυτονόητα. Έχουν ξεσπιτωθεί οι άνθρωποι. Κάποιοι, από ό,τι φαίνεται, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους στη διαδικασία προετοιμασίας του έργου και μελέτης του έργου. Εγώ αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω. Εγώ ο αδαής, έτσι. Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στη μία παρατέταρτο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως μετά με το τελευταίο τέταρτο και της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, περίπου 14 λεπτά και μετά θα σας αποχαιρετήσουμε, τουλάχιστον για αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα να στείλουμε στη Βάσο, καλημέρα στη Γιώτα, καλημέρα και στη Φωτεινή που μπήκαν τώρα στη συντροφιά μας. Είπαμε από την ερχόμενη από τη Δευτέρα έχουμε νέο πρόγραμμα. Πριν πάμε όμως μετά του νέου προγράμματος, να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας από το χώρο του πολιτισμού, γιατί ποτέ δεν φεύγουμε ουσιαστικά από αυτόν τον υπέροχο χώρο του πολιτισμού, με τα καλά του και τα στραβά του, έτσι, αν μη τι άλλο. Την ερχόμενη Παρασκευή, 4 Σεπτέμβριο, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Τώρα όμως είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σπύρος Γραμμένος, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Νικόλα, τι γίνεται?
0: Γεια σου Σπύρο, τι έγινε?
1: Χαίρομαι κάθε φορά που μιλάμε.
0: Είσαι καλά και νομίζω δεν έχεις καθίσει και όλο το καλοκαίρι, αλλά συνεχίζεις ακάθεκτος.
1: Ναι, όχι. Είχαμε ένα πολύ, πολύ όμορφο καλοκαίρι και ουσιαστικά σε εισαγωγικά
0: ναι,
1: το κλείνουμε με τη συναυλία μας στην Αθήνα.
0: Νωρίς είναι για να κλείσει το καλοκαίρι 4 Σεπτέμβρη, έτσι να το ξέρεις.
1: Ναι μωρέ, την καλοκαιρινή μας περιοδία λέμε, έχουμε και μετά πάλι πράγματα, αλλά ότι σαν να ολοκληρώνουμε, σαν να κλείνει το καλοκαίρι μας για μας. Επιστρέφουμε στην Αθήνα.
0: Για πες με τι διάθεση και τι πρόγραμμα πας στην Τεχνοπολή την άλλη Παρασκευή.
1: Κοίταξε τώρα, η διάθεση όσον αφορά αυτό το live κρίνεται πολύ και από τους καλεσμένους, γιατί θα έχω 4 ανθρώπους από το χώρο του stand-up καλεσμένους, οι οποίοι θα κάνουν και ένα κομμάτι.
0: Α, θα είναι ένα συνδυασμός δηλαδή και τα
1: θα
0: τραγούδια.
1: Θα τραγουδήσουν κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Θα βάλω 4 stand-upers να τραγουδήσουν. Θα είναι ο Αριστοτέλης ο Ρήγας, θα είναι ο Πάρης ο Ρούπος, η Ήρα η Κατσούδα και η Καζαρίνη η Χρύσα. Και θα δούμε πώς θα πάει.
0: Τι εννοείς θα δούμε, δηλαδή θέλω λίγο διευκρινήσεις αυτό το θα δούμε, με προβληματίζει.
1: Γελάμε πάρα πολύ από τώρα.
0: Το φαντάζομαι.
1: Γελάμε από τις πρόβες πάρα πολύ. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι το περιμένω πώς και πώς. Το θα δούμε δηλαδή είναι λίγο έτσι, το λέω χαριτολογώντας.
0: Τι άλλα σχέδια έχεις για μετά?
1: Συνεχίζουμε συναυλίες κανονικά και χειμερινή περίοδος μετά πάλι συναυλίες. Αυτό, συναυλίες, στούντιο, αυτό. Και μια παράσταση θεατρική πάνω στο πρώτο μου βιβλίο, στις ιστορίες του Χόρχε, θα κάνουμε στο Θέατρο Τέχνης με τον Σταύρο το Σβίγκο στη σκηνοθεσία της Ζωής Ξανθοπούλου.
0: Α, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι. Και αυτό θα έχει πλάκα, γιατί έτσι θα έχει και μουσική αρκετή μέσα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς θα πρέπει να δουλεύουμε.
0: Ευτυχώς κάνεις δουλειά που έχει να κάνει με δημιουργία.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: αυτό σίγουρα, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις τη διαφορά από την κοινή δουλειά.
1: Δεν το συζητώ, γιατί την έκανα. Ήμουν και 15 χρόνια κομμωτής, που και εκεί έβρισκα τη δημιουργία.
0: Εντάξει,
1: στο κομμωτήριο.
0: Καλό είναι αυτό. Ναι. Η δημιουργία υπάρχει παντού, κακά τα ψέματα. Απλώς είναι. Ναι. Καταλαβαίνεις.
1: Να μην γίνεται δουλεία είναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή σεζόν.
1: Εγώ θα σε περιμένω.
0: Να σε καλά. Θα τα πούμε.
1: Έγινε. Γεια χαρά.
0: Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την ερχόμενη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού του Σεπτέμβρη τυκλοφορείται αυτή η συναυλία, με καλεσμένους όπως ακούσατε τη Χρύσα Κατσαρίνη, την Ήρα Κατσούδα, την Αριστοτέλη Ρήγα και τον Πάρη Ρούπα. Μια ιδιαιτερότητα πάντα έχουν οι συναυλίες του Σπύρου Γραμμένου, και μάλιστα όταν έχει και τέτοιους καλεσμένους, μια τρυφερότητα βγάζουν, όπως και τα τραγούδια του δηλαδή. Την ερχόμενη Παρασκευή στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, έτσι. Πάμε να σας πω τώρα όμως και τα δικά μας, γιατί είπαμε και εμείς μπαίνουμε σε νέα ραδιοφωνική σεζόν με τα γνωστά και με νέες προσθήκες. Ο Αλφα Radio από την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινάει το νέο πρόγραμμα. το κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, κάθε κατεργάρης στο μικρόφωνο του. 6 με 8 το πρωί, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου, αγαπημένοι και εξαιρετικοί συνάδελφοι. Στις 8 με 9 συνεχίζει ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος. 9 με 11 Τάκης Χατζής, Αθηνά Ιδανέγκα. Εδώ στον αέρα μας 11 με 12 ο Γιώργος Ευγενίδης, 12 με 1 ο Βαγγέλης Περής, 1 με 2 νέα προσθήκη ο Δημήτρης Οτάκης, 2 με 3 συνεχίζει με το μαγκαζίνο η Λίνα Κλήτου, 3 με 4 η Λένα η Βασιλάκου, 4 με 6 Φωτεινή Πιπηλή, 6 με 8 ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος, 8 με 10 η Αφροδίτη Σιμίτη, 10 με τα μεσάνυχτα ο Γρηγόρης Ψαριανός. Αυτό είναι το νέο πρόγραμμα του Alpha Radio 989 από την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Φυσικά και το Σαββατοκύριακο. Εδώ θα είμαστε, οι γνωστοί άγνωστοι, η Έλλη Σπυροπούλου, η Αγγελική Λάζου, ο Σπύρος Ολάμπρου με την Άννα Σταματιάδου, η αφεντιά μου, η Βίκη Καρατζαφέρη, η Μαρία Νικόλτσιο, ο Βασίλης Ορσόπουλος, ο Χάρης Τικριντάκης και ο Γιάννης Οτριάντης. Αυτή είναι η... αυτό θα είναι το πρόγραμμα του σταθμού από την ερχόμενη Δευτέρα. Σας περιμένουμε εδώ να πάμε δυνατά με γνώμονα και την ενημέρωση και το σχολιασμό και την άποψη και τη διαφορετική άποψη, κάτι το οποίο νομίζω έτσι κι αλλιώς οι ακροατές το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλα τα προηγούμενα χρόνια και το επικροτούν. Λοιπόν, στη Μαρίνα μια καλησπέρα να στείλουμε. Υποκλεινόμαστε, λέει, στα παιδιά του Στίβου που αυτόν τον καιρό διδάσκουν μαθήματα ήθους αγωνιστικότητας και ευγενούς άμυλας σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα παιδιά θέλουν να μιμηθούν, θέλουμε να μιμηθούν οι νέοι μας. Φυσικά και φαντάζομαι δεν αναφέρεται μόνο στον Καραλή και στον Τεντόγλου που είχαν τις νέες επιτυχίες εχθές. Φαντάζομαι αναφέρονται σε όλα τα παιδιά του Στίβου και σε όλες τις επιτυχίες το τελευταίο διάστημα. Τα παιδιά του Στίβου που δίνουν έναν αγώνα υπό αντίξωες συνθήκες. Εκεί, ξέρετε, δεν υπάρχει ούτε η αφθονία των μέσων, των χρημάτων, των παροχών κτλ. Και πολλές φορές τα μαθαίνουμε πάντα μετά από κάποιες επιτυχίες. Νομίζω συχνά πυκνά γίνονται τέτοια ρεπορτάζ και μαθαίνουμε, αφού πάρει ένας αθλητής μας ένα οποιοδήποτε άθλημα, πετύχει μια διάκριση, ένα μετάλλιο, κάτι, μια καλή θέση, μαθαίνουμε μετά το πώς έκανε προπόνηση, το πώς μπορούσε να γυμναστεί, αν υπήρχε γυμναστήριο για να μπορέσει να κάνει τη γυμναστική που έπρεπε, αν έτρεχε να πάρει τα κλειδιά από εδώ και από εκεί για να μπορέσει να ανοίξει ή να του ανοίξουν ή δεν του ανοίγαν γιατί δεν είχαν σχολάσει υπάλληλοι, ή στο χώρο που μπορεί να γυμναζόταν μπορεί να έμπαζα νερά. Έχουμε ακούσει απίστευτες ιστορίες στο πέρασμα των χρόνων και όμως αυτά τα παιδιά δίνουν μια ξεχωριστή μάχη κάθε φορά για το... και για τον εαυτό τους φυσικά, μην κορεδευόμαστε, φυσικά και για τα εθνικά χρώματα, έτσι. Και οι πολιτικοί πάνε μετά για τις φωτογραφίες όταν έρθει η διάκριση. Πάμε στο τελευταίο τραγούδι.

0: Λοιπόν, σε περίπου ένα λεπτάκι θα σας αποχαιρετήσουμε. Να υπενθυμίσω σε όλους όσοι είστε στην ακρόαση ότι παραμένει το μποτιλιάρισμα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών Κορίνθου από το δάσος Χαϊδαρίου και πάνω μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Επηρεάζεται και η Λεωφόρος Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Παραμένει αυτό το μποτιλιάρισμα. Πιθανότατα, επαναλαμβάνω, πρόκειται για ένα μίνι εξοδικό λόγο του τελευταίου Σαββατοκύριακου του καλοκαιριού. Παραμένει ανάσχεση και στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου εκεί της μεταμόρφωσης με την Εθνική Αθηνολαμίας και τον Κυφισό. Έχει κάποια ψηλοπροβληματάκια στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας στο τελειωμάτης εκεί στο Σύνταγμα και στη Σταδίου. Σιγά σιγά είπαμε επιστρέφει λίγο η κοκκινίλα στο χάρτη του λεκανοπεδίου, αφού επιστρέφουν οι παραθεριστές. Λοιπόν, η Νίνα Ζαφυροπούλου ήταν στην δημοσιογραφική μέλη της εκπομπής και η Έλλη Σπυροπούλου. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίδη ήταν στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 11 έως τη 1 όλη αυτή την εβδομάδα στο θερινό πρόγραμμα ο Νικόλας Καμακάρης. Από Δευτέρα νέο πρόγραμμα, εμείς επιστρέφουμε στο Παρασκευό Σαββατοκυριακό μας, 4 με 6, Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος, την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαστε εδώ και φυσικά το Σαββατοκύριακο σε 9 ώρα, 11 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι. Μένετε συντονισμένοι, Βίκτορ Σαμουήλ, Δελτίο Ειδήσεων, αμέσως μετά Ελένα Βασιλάκου. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους, με το καλύτερο δυνατό τρόπο να ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε. Φιλιά πολλά.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώ σα μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ο άλλοτε υπέρμαχος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και πλέον πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, σε δηλώσεις του ανέφερε το μέλλον των γλυπτών είναι θέμα που πρέπει να επιλύσει αποκλειστικά το Βρετανικό Μουσείο. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Καταληκτική προθεσμία για την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης επιλεξιμότητας είναι η 31η Αυγούστου. Τουρκική πρόκληση σημειώθηκε σήμερα το πρωί καθώς μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ντρόουν πέταξε ανάμεσα σε Λίμνο και Σαμοθράκη και αναχαιτίστηκε από ζεύγος ελληνικών F-16 που απογειώθηκαν για αυτό το σκοπό. Οι χειρισμοί των Ελλήνων πιλότων είχαν ως αποτέλεσμα το τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος να απομακρυνθεί από τον ελληνικό εναέριο χώρο με την έξοδό του να καταγράφεται στην περιοχή της Σαμοθράκης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι το τουρκικό ντρόουν κινήθηκε σε σημείο που βρίσκεται κοντά στον τερματικό αεροδιάδρομο του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, την ώρα μάλιστα που επιχειρούσε να απογειωθεί επιβατικό αεροσκάφος. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοντα στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Νεπάλ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση του Παγετώνα που προκάλεσε την καταστροφή. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας σήμερα. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα μετά την πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση. Ομάδα κατοίκων επιχειρεί να εμποδίσει καθημερινά τη διανομή τροφίμων, βάζοντας μάλιστα και φωτιές στις σκηνές που έχουν στηθεί για τους μετανάστες. Χρειάστηκε η επέμβαση των δυνάμεων αποκατάστασης της τάξης. Φοβισμένοι δηλώνουν και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που συνδράμουν στον επισυντισμό των μεταναστών. Μέσα σε αυτό το κλίμα ακραίας έντασης, η κυβέρνηση θέλει να συμβάλλει στην καταδίκη και τον περιορισμό της βίας. Με 2-1 πήρε την νίκη ο Παναθηναϊκός επί της Χράντετς Κράλοβε, στέλνοντας τους πράσινους στη League Face του Conference League. Ο Όφη επικράτησε της ΤΣΕΚΑ Σόφιας με 2-0 και με 2 νίκες προκρίθηκε στην League Face του Europa League. Εκτός League Face του Conference League, ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραν. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε τρομερή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης και με άλμα στα 6,20 μέτρα διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό, γράφοντας ξανά ιστορία στο άθλημα.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
7: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είναι Παρασκευή, 28 Αυγούστου του 2026. Τελειώνει η εβδομάδα, τελειώνει ο Αύγουστος. Καλά, τη Δευτέρα τελειώνει, αλλά είμαστε έτσι στην εκπνοή του καλοκαιριού και σιγά σιγά κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.

Βλέπω τα κυκλοφοριακά προβλήματα, γυρίσατε. Αυτό είναι βέβαιο ότι γυρίσατε. Το βλέπουμε, το αισθανόμαστε όσοι είχαμε μείνει εδώ τον Αύγουστο στην κίνηση στους δρόμους. Είναι το αισθανόμαστε, όπως έλεγε και ο Αντώνης Σαμαράς. Το αισθάνεστε, το αισθανόμαστε βεβαίως. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, επικρατεί μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα από τη Συμβολίτης με την Ιερά Οδό μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου και μετά προς την περιφερειακή Αιγάλεο. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει κάποιο τροχαίο εκεί ή αν γίνονται έργα. Για ποιο λόγο τόσο πολύ στο ρεύμα εξόδου? Ή αποφασίσατε να φύγετε έτσι για ένα τελευταίο τρίμερο? Όσοι είστε τυχεροί, έχετε και αδειούλα αυτή την εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, έτσι πριν αρχίσουν δυναμικά και τα σχολεία και τα φροντιστήρια και οι αγορές. Είναι το καλάθι του μαθητή θα έχουμε, άρα για καλάθι του μαθητή. Σίγουρα πάντως θα έχουμε το καλάθι του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χωρίς μεγάλες προσδοκίες.

καιρός καλός, ζεστός, θερμός, καλός ο καιρός. Πάμε να δούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Καταρχάς, κάποιοι ήδη έχετε ξεκινήσει και στέλνετε μηνύματα. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα πούμε όμως για τους υπόλοιπους. Θα το μαρτυρήσουμε και στους υπόλοιπους. Γραπτά μηνύματα μέσω Viber 6947-989-989. Μπορείτε να μας γράψετε γράμμα στο email του σταθμού onair@alfaradio989.gr. Λέμε και το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και στην ιστοσελίδα του σταθμού www.alfaradio989.gr. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Μας παίρνετε μαζί σας και στις διακοπές και στο γραφείο και στο αυτοκίνητο. Μας ακούτε από όπου καλά. Στο αυτοκίνητο μπορείτε να μας ακούσετε από το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου, εκτός και αν είναι τελευταίας τεχνολογίας και μας ακούτε μέσω ίντερνετ. Να σας συστηθούμε. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια των καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου. Στη μουσική επιμέλεια η Αφροδίτη Σιμίτη. Και στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 3, ναι, για 2 ώρες θα είμαστε παρέα, Λένα Βασιλάκου. Κυρίαρχο θέμα και στα διεθνή δίκτυα και στο διεθνή τύπο και, και στο δικό μας, τον Εγχώριο, είναι η τραγωδία αυτή, η ανίποτη τραγωδία στο Νεπάλ. Οι αρχές του Νεπάλ έκαναν γνωστό πως αρχίζουν και πάλι επιχειρήσεις διάσωσης μετά από μια διακοπή λίγων ωρών. Γιατί υπερχείλησε μια τεχνητή λίμνη. Εκατοντάδες νεκροί και τουλάχιστον 1,000 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας. Ο αριθμός των θυμάτων, ο αριθμός των νεκρών υπερβαίνει τους 460 και έπεται συνέχεια. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφινιστεί αν πρόκειται για την ίδια λίμνη που είχε δημιουργηθεί από φερτά υλικά και για την οποία οι αρχές του Νεπάλ είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα πως το φυσικό φράγμα είχε υποχωρήσει. Μία ασύλληπτη τραγωδία για τους ανθρώπους που διαβιούν, που ζουν εκεί, αλλά και για τους τουρίστες που έκαναν ένα ταξίδι, για κάποιους ήταν όνειρο ζωής και βρέθηκαν σε αυτή τη συνθήκη.

0: Και όλο αυτό συνδέεται απολύτως, σύμφωνα με τους αναλυτές, με την κλιματική κρίση. Με αυτό το πράγμα που κάνουμε στον πλανήτη μας, και η έλλειψη ευαισθησίας έχει συνέπειες και δεν εκδικείται η φύση. Εμείς εκδικούμαστε τη φύση και αυτό έχει ένα τίμημα.
1: Α94,7. Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
8: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
9: Στο Αύκος Γράμμας Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
8: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
8: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
9: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
8: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
9: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
8: Πληροφορίες στο 24670-31534.
10: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
11: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
11: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
12: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
12: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
13: Άνεση και λειτουργικότητα.
14: Αισθητική και ποιότητα.
13: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
14: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
13: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
14: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
13: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
14: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
14: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
13: Με λισότοπος Καστοριάς.
14: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
13: Ζήστε το σπίτι σας.
15: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
16: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
17: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
18: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
19: Α 94,7.

0: Αλφα 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
8: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
9: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
8: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
9: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
10: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
11: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω. Να μην τη γίνω μια σκιά μες στη ζωή. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω. Να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ηρέμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
6: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
4: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
5: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
6: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
5: Dreamteam.org.gr.
7: Έλα. Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
13: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα. και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
5: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά
0: καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει ενεργών.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα?
0: www.alfa.fm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
6: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
2: Ο Αντώνης Παραράς στον Α94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη. Ρεπορτάζ. Παρέμβαση. Α94,7. εκεί που μιλά η είδηση.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Νανίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου. Επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φορά κράνος.
9: Φορά κράνος.
10: Φορά κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μαζί ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Silly και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Με λισότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδοπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδοπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδοπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδοπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέδιτες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
4: Μαμά! Πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
5: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
4: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
5: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
6: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
7: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
9: Λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το outfit να τα σπάει. Μα το make-up

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
6: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
4: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
5: Τα βεγγαλικά, φροντίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
6: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
5: dreamteam.org.gr.
7: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Νιόνιος.
1: Αλφα 94,7.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

0: Α 94,7.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου το καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Αλφα 94,7.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό.

εξερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνει.